0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: και όσο θα είμαστε μαζί.
1: Έτσι.
2: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες. Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Ήταν η κυρία Μαρία Καραπαναγιώτη, χορογράφος, εκπαιδευτικός, χοροθεραπεύτρια και μιλήσαμε βεβαίως για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη.
4: Αν δεν έχετε κάποια δυσκολία ή μια ευκαιρία, μπορείτε να πάτε στην Καρδίτσα και να παρακολουθήσετε την προσπάθεια αυτή. Κάπως εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
3: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και τα πολλά πολλά μηνύματα που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα εκ των πραγμάτων. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
4: Καλημέρα, Λένα.
3: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο. Και εμπειρότερο θα πω. Εμπειρότερη. Παρουσιάστρια, δημοσιογράφου, εκφωνήτρια, όλα.
5: Όλα μας.
3: Λένα Βασιλάκου.
4: Αμέσως μετά από όλη αυτή την πανδεσία.
3: Λοιπόν,
4: έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δάκης Χατζής, Αθηναίας Συνέκα. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σε όλους.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Συγκρούστηκαν φορτηγό με γιοταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Μόνο από τη δεξιά λωρίδα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Κλειστές παραμένουν η μεσαία και η αριστερή λωρίδα. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τον κόμβο της Αττικής Οδού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης στην λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία του το εννεαμελές πλήρωμα. 2 από τους ναυτικούς πυρεσυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο του νησιού. Το πλοίο, υπό σημαία Βανουάτου, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την επομένη της έναρξής της. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με το Ιράν. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στην Ουάσιγκτον πως ακολουθεί μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης δεσμεύτηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ και την παράνομη επιβολή και την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, ενώ 3 επιβάτες πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητεί περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Να σημειωθεί πως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την απόφαση του Μονομολής Πλημελιωδικείου Αθηνών που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος εισαγγελέας όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και πως θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο T-Cert, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θανατικό.

0: σπορ της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
1: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Τετάρτη. Φτάσαμε στο πλατήσκαλο, βλέπουμε να κατηφορίζει η εβδομάδα. Πάμε για το Σαββατοκύριακο, συναυλία Μετάλλικα και είμαστε όλοι μέταλλα. Τζον Βαβούρα και όχι μόνο. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος έτοιμος είναι εδώ να τα κάνει όλα και ο Ολυμπιακός σκούπισε άνετα τη σειρά, έτσι. Είναι χαρούμενος ο Σταμάτης με τη Μονακό, 105-82 εκτός έδρας και είναι μέσα στο Final Four, πανάξια. Ο Παναθηναϊκός τώρα περιμένουμε λιγάκι σήμερα για το 3-0 με τη Βαλένθια. Φαντάστε τώρα να πάμε τελικό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει να γίνει. Αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ ο τελικός, νομίζω. Θα τον παίζουν 3-4 εβδομάδες, αλλά τέλος πάντων μια χαρά είναι. Η Χαποέλ μείωσε 1-2 τη σειρά με την Ρεάλ και θα δούμε από εδώ και πέρα. Τώρα εσείς εκεί έξω στους δρόμους, μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, όπως μας ενημέρωσε βέβαια η Λένα Βασιλάκου που γνωρίζει από αυτά τα θέματα. Θα κάνουμε μια εχνηλάτηση της διαδρομής της για να δούμε την εμπλοκή της όλη αυτή την ιστορία. Γίνεται χαμός, παιδιά, δηλαδή τροχαίο με το καλημέρα στον Κηφισό, άστο. Ξέχασέ το μετά. Λέμε τώρα ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έθριος, ανεβαίνουν θερμοκρασίες. Μην ανησυχείτε για τίποτα, δεν είπε κανένας λόγος αναφορά στον καιρό. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιώβ που είναι και επίκαιρος. Ιώβια υπομονή πρέπει να κάνετε εσείς εκεί έξω. Γενικότερα, καθημερινά. Χρόνια πολλά και στο Σεραφείμ και στη Σεραφημία. Χρόνια πολλά και στη Σοφία. Και μιλάμε τώρα για το μεγάλο σορτάρισμα, παιδιά. Γιατί έχουμε νέα ιστορικά υψηλά που εκτινάθηκαν οι διεθνείς αγορές μετοχών. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: εντάξει, παιδιά, το παίρνω πίσω αυτό τον αποκλεισμό, τον ναυτικό, που σιγά που είχε γίνει ναυτικός αποκλεισμός. Είμαστε κοντά σε συμφωνία και άρχισε το ράλι. Ράλι στις μετοχές. Πέφτει το πετρέλαιο, το οποίο είπαμε, λέγεται αργό, αλλά είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις, γιατί πολύ απλά βλέπουμε στα πρατήρια τι γίνεται. Αλλά από την άλλη, τώρα που πέφτει, δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η τιμή. Αλλά γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα και το λέμε με τιμή και καμάρι. Και η κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτή τη. Όπως σας έλεγα και χθες, πας στο πρατήριο, 20 ευρώ, 20 ευρώ δίνει στο πρατήριο, 11,5 είναι φόροι. 11,5 είναι φόροι. Δηλαδή πας και αγοράζεις ένα προϊόν, δίνεις 20 ευρώ. Και σου δίνει την τιμή του προϊόντος 8,5. 8,5 ευρώ δηλαδή αγοράζει καύσιμα. Όλα τα άλλα τα παίρνει τα βατζιλίκη το κράτος.

0: Λοιπόν, και αυτό κι αν είναι κερδοσκοπία. Και προσέξτε τώρα, έρχονται τα στοιχεία και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, 67η μέρα αν δεν κάνω λάθος είναι. Λοιπόν, έχουν κοστίσει 450 εκατομμύρια. Ενώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος, προσέξτε τώρα, κρατηθείτε λίγο, το όφελος στα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Όχι, εσύ που είσαι στο δρόμο τώρα και σκέφτεσαι να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, μην ταράζεσαι. Η κυβερνησάρα μας κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα χωρίς να κάνει τίποτα. Τσικ! Ούτε να ιδρώσει, ούτε να εκπονήσει σχέδια, ούτε τίποτα. 2 εκατομμύρια ευρώ από τη φορομπηχτική της πολιτικής στους έμεσους φόρους. 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα, προσέξτε, έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη. Πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Την έκτη ακριβότερη αγορά που πέρασε τώρα στο ντίζελ κίνησης. Από τη 15η θέση, την οποία βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Αυτά τα στοιχεία είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται για, προσέξτε τώρα για δύο μηνάκια μιλάμε τώρα, έτσι, 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Και η κυβερνησάρα σας πουλάει φούμαρο, σας δίνει 50 ευρώ fuel pass, σας έχει κοστίσει 4, μας έχει μάλλον κοστίσει εδώ πέρα 450 εκατομμύρια και έχει κοστίσει στο νοικοκυριό 400 ευρώ και έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, τρίτη ακριβότερη βενζίνη. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την πολιτική ανακούφιση των νοικοκυριών, παιδιά. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει κατά τον δικό του μοναδικό τρόπο και φτιάχνει τη δική του γεωπολιτική ιστορία να κάνει τα στενά του ορμούς να θυμίζουν οικογενειακή εκδρομή με οδηγό που αλλάζει γνώμη κάθε 10 λεπτά. Φεύγουμε, δεν φεύγουμε, σταματάμε για καφέ, γυρνάμε πίσω, τελικά πάμε από άλλη διαδρομή. Τελείωσε. Μέσα σε λίγες ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας. Μετά ο Τραμπ είπε ότι αυτό γίνεται επειδή υπήρξε επιτυχία και πρόοδος προς συμφωνία με το Ιράν. Δεν είδαμε κάτι αυτό. Δηλαδή είμαστε συνέχεια play, fast forward και γενικώς είναι σαν χαλασμένο τηλεκοντρόλ γεωπολιτικής. Αλλά σορτάρει ο άνθρωπος, παιδιά. Και φυσικά το Ιράν άκουσε όλα αυτά και είπε περίπου ευχαριστούμε για την παραδοχή ότι δεν σας βγήκε. Τους τρολάρουν κανονικά ότι έχετε χάσει τον πόλεμο κτλ. Και βγαίνουν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και λένε το πυρηνικό πρόγραμμα μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν κάνανε τίποτα απολύτως οι βόμβες και όλα αυτά. Όλα αυτά που πανηγύριζαν γιατί βλέπαμε ένα πόλεμο προπαγάνδα και video game ότι τους έχει διαλύσει, τους έχει περάσει την λιθινή εποχή, το ότι έχει τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα ορθοποδήσουν κτλ. Φούμαρα. Όλα είναι τηλεοπτικά. Είναι όλα η προπαγάνδα που υπάρχει και παρακολουθούμε βέβαια και την τρώμε αμάσιτη από τις τηλεοράσεις και όλα αυτά γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και μέσα στο Ιράν. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι βγαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters και λένε ότι δεν πειράξαμε, δεν αγγίξαμε καν λέει το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι αν σταματήσει τώρα ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο να το μετατρέψουν σε πυρηνική βόμβα. Σύρε φέρε, πάρε κήθε, ένα τελείωτο σύρε φέρε με τον Τραμπ που μπλέξαμε και βέβαια που κρατά τις αγορές, τα πετρέλαια και τους συμμάχους με το χέρι μόνιμα πάνω στο κομπιουτεράκι. Δηλαδή πατάμε στο κομπιουτεράκι και το τι θα πληρώσουμε, έτσι. Γιατί τελικά στη διεθνή πολιτική όταν αλλάζει γραμμή πιο συχνά και από τον παρουσιαστή ενημερωτικής εκπομπής δεν παράγει στρατηγική, παράγει νευρικό κλονισμό και είναι όλοι σε έναν νευρικό κλονισμό. Τα μάθατε τα νέα για τη Γαλλία σας λέω, με Γαλλία στη Γαλλία γεύματα 1 ευρώ στους φοιτητές στη Γαλλία. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ο κύριος Μαρινάκης να τον καταγγείλει το Μακρόν και γενικότερα την γαλλική κυβέρνηση ως λαοπλάνους, λαϊκιστές και ότι όλα αυτά είναι ανεφάρμοστα, έτσι για να τελειώνουμε. Και από την άλλη έχουμε και τον Ερντογάν που απειλεί πάλι την Ελλάδα και αυτά και εμείς τον εμποδίζουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα εμείς έχουμε βάλει τη μισή χώρα στη φυλακή, Ερντογάν μου. Δηλαδή έλεος πια. Και βέβαια εδώ στα δικά μας, σε αυτή τη χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα απολύτως, το απαγορεύουμε. Βγήκε ο μεγάλος υπουργός, ο Χρυσοχοίδης, και αφού γίνεται αυτός ο κακός χαμός με τα πατίνια, έβγαλε το φοβερό ότι λέει πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Αφού δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα απαγορεύσουμε. Δηλαδή, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Επειδή δεν μπορούν να βάλουν κανόνες, το ότι έχει γίνει ένας κακός χαμός με τα πατίνια και ότι γίνεται αυτή η ζούγκλα στους δρόμους, αλλά είναι η μόνη ζούγκλα που γίνεται στους δρόμους. Όχι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη λέξη κουραζιερόπλοιο, άγνωστος ιός. Θυμάστε κάτι, σας θυμίζει κάτι? Όλα αυτά αρκούν για να παγώσει ολόκληρος ο πλανήτης. Και μπορεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να επιμένει ο χανταϊός δεν θυμίζει COVID-19, όμως η εικόνα πλοίου με νεκρούς, καραντίνα και χώρες που διστάζουν να δεχθούν το πλοίο ξαναφέρνει ένα παλιό φόβο ότι η ανθρωπότητα έμαθε πολλά από την πανδημία, αλλά μάλλον όχι αρκετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγέλη Γκυλάζο, που με έλεγε παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Τσιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμός Χουστήρο, η μελέτη της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η όβιο υπομονή χρειάζεστε εσείς εκεί έξω. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Και βέβαια, μόλις μάθαμε ότι βούλιαξε ένα καράβι και έρχεται της Ανδρού. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετέφερε σόδα. Νομίζω ότι πρέπει για να χωνέψουμε τα μέτρα και όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως. Και επειδή λέω για ισόβιο, τέλος πάντων μια υπομονή, τέλος πάντων που χρειάζεται, από την άλλη έχουμε και ισόβιους συνδικαλιστές. Παναγόπουλος, παιδιά, και ξέρω ψωμί. Δεν πάνε να ελέγχεται, δεν πάνε να εκείνο και αυτά κτλ. Μιλάμε για τη χώρα που όλοι μιλούν για ανανέωση, αξιολόγηση και αλλαγή γενιάς, και υπάρχει ένας χώρος που μοιάζει, όχι ο μόνος, που έχει πατήσει μόνιμα pause στη δεκαετία του 80, του 90. Λοιπόν, ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεκλέχθηκε, παιδιά, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Γι' αυτό την Πρωτομαγιά, στις απεργίες, βλέπετε την πολύ τεράστια συμμετοχή των εργαζομένων. Λοιπόν, ναι, είναι η 7η συνεχόμενη θητεία. Σε λίγο δεν θα μιλάμε για προεδρία, αλλά για επαγγελματική μονιμότητα με ένσημα ιστορικού κοιμηλίου. Γεια σου, Παναγόπουλε, ωραία. Λοιπόν, και προσέξτε εδώ τι έγινε, πώς έκατσε το jackpot. Είναι δημοκρατική συνδικαλιστική συνεργασία, η ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αν και το ΠΑΣΟΚ λόγω των διαφόρων ελέγχων που έχει και τα ζητήματα με τη δικαιοσύνη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Τον είχε κάνει πέρα. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος ξέρει να κάνει τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειές, μισθούς, συμβάσεις, τους απολύουν, χάνουν χρήματα, χάνουν δικαιώματα. Ο πρόεδρος όχι, παραμένει ακλόνητος. Θα του κάνουμε και ένα δημόσιο μνημείο, παιδιά, μεταπολιτευτική σταθερότητα. Στον Παναγόπουλο πρέπει να τον κάνουμε ένα άγαλμα. Μνημείο. Και κάπου εδώ γεννιέται το πραγματικό ερώτημα. Όταν ο συνδικαλισμός πάβει να ανανεώνεται, πώς ακριβώς θα εκφράσει μια κοινωνία που αλλάζει, πώς θα εκφράσει τους νέους εργαζόμενους? Γιατί αν η κορυφή μένει η ίδια επί δεκαετίες, τότε μάλλον δεν έχουμε εκπροσώπηση των εργαζομένων, έχουμε ανακύκλωση των μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια το Πασόκ δεν κατάφερε να κάνει τίποτα απολύτως. Ο Παναγόπουλος είναι ισχυρός, έχει ρίζες, και προφανώς οι ρίζες αυτές δεν απορρέουν από ένα δυναμικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Δεν εμπνέει τους εργαζόμενους απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το απολύτως τίποτα λοιπόν που έχει κάνει ο Παναγόπουλος όλα αυτά τα χρόνια, έχει ριζώσει, έχει φτιάξει μηχανισμούς και εκπροσωπεί, λέει, τους εργαζόμενους. Ορίστε, λουστείτε τον, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εγώ αυτό βλέπω, και κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε. Οι θεσούλες να πηγαίνουν καλά και να προχωρούν οι μηχανισμοί. Και εκεί στο Πασόκ, παιδιά, μην παίρνετε τόσα τηλέφωνα για τις ανεξάρτητες αρχές. Σας εξέθεσε στον αέρα ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, από τη μία τους βρίζετε ότι είναι συμμορία, διαπλοκή, κλέφτες, απατεώνες, σας παρακολουθούν, σας κάνουν, σας δράνουν. Και μετά πίσω βγήκε ο άλλος και είπε 20 τηλεφωνήματα, Χατζηδάκη, Ανδρουλάκη. Που προσέξτε, ο Ανδρουλάκης εγκαλεί το Χατζηδάκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις οποίες δεν έχει κάνει μήνυση ο Χατζηδάκης. Αλλά στα τηλέφωνα μια χαρά είναι για να βρουν ποιος θα μπει στις ανεξάρτητες αρχές. Εντάξει, να γίνεται συνεννόηση, αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Βάλε έναν άλλον, παιδί μου, να κάνει την ιστορία. Μάθετε λίγο μπαλίτσα. Σας εξέθεσε ο Νέαρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί στο Πασόκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, διαφημίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alfa Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ανδρέα που μου στέλνετε στα social media, στα προσωπικά. Την καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα, να είμαστε όλοι καλά. Ο Σάκης μου λέει σε ένα μήνα οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας, πώς θα πληρώνουν τα ενίκια των δημοσίων υπηρεσίων αν δεν βγάλουν από τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη, ρε παιδιά, ακόμα μια φορά ψάχνουμε να βρούμε ένα συννεφάκι να πέσουμε. Έχουμε μια δολοφονία ενός 21χρονου στο Ηράκλειο, στην Αμουδάρα, και έχει προχωρήσει η αστυνομία σε συλλήψεις του δράστη και της συζύγου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία. Φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ πέρα. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός προφανώς ήταν ένας 17, άλλος 18. Λοιπόν, σώθηκε αυτός από το τροχαίο. Οι γονείς όμως έριχναν ευθύνες στον οδηγό, ότι ήθελε να κάνει επίδειξη, ότι δεν σεβόταν και αυτά κτλ. Μάλιστα, το θύμα προσπάθησε να διαφύγει πεζό, γιατί του έκανε μπλοκάρισμα με το αυτοκίνητο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επανελειμμένα μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και προκάλεσε πανικό. Και εδώ τώρα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, αυτή η οικογένεια ήταν μια πονεμένη οικογένεια, αλλά ο πόνος δεν μπορεί να σε οδηγεί στο να δολοφονείς έναν άνθρωπο επειδή θεωρείς ότι έφταιγε για τον θάνατο του δικού σου παιδιού. Ένα τροχαίο ήταν. Ακόμα και να μην ήταν η συμπεριφερότητα αυτή που ήταν, τέλος πάντων, που θα έπρεπε να ήταν, δεν μπορείς να καταλογίσεις ευθύνες πρόθεσης σε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε το παιδί σου, που ήταν και φίλος αυτού του παιδιού, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται οι αποκαλύψεις ότι ο 21χρονος είχε καταθέσει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, καταγγελίες για απειλές σε βάρος του. Μάλιστα, υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία οι γονείς καταφέρονται εναντίον αυτού του παιδιού. Φοβόταν για τη ζωή του και είχε δεχθεί επανειλημμένα προειδοποίησεις. Η ασφάλεια Ηρακλείου εξετάζει, λέει, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κτλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν ένας άνθρωπος καταθέτει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και μιλά ανοιχτά για φόβο απέναντι σε απειλές για τη ζωή του, το ερώτημα μετά από μια τέτοια τραγωδία γίνεται αναπόφευκτο. Ποιος άκουσε πραγματικά τις προειδοποιήσεις? Γιατί σε τέτοιες υποθέσεις πολλές φορές το κράτος εμφανίζεται αφού πρώτα έχει χαθεί μια ζωή. Είχε κάνει μηνύσεις, είχε κάνει αναφορές. Τι έκανε ακριβώς η αστυνομία και η ασφάλεια εκεί για να διαφυλάξει την προστασία της ζωής αυτού του ανθρώπου? Τίποτα απολύτως, εκ του αποτελέσματος. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Όπως επίσης και την άλλη υπόθεση με τον Πακιστανό Ντιλεβερά που πέταγε πέτρες. Ψάχνουν να βρουν τώρα την άδεια του, ποιος ήταν, ήταν δηλωμένος με διαφορετικό όνομα, δεν ήταν, πώς είχε εισέλθει στη χώρα και όλα αυτά. Μα το θέμα είναι ότι αυτός έστεινε καρτέρ και πέταγε πέτρες. Και εδώ πού είναι η ασφάλεια της χώρας σε τέτοια περιστατικά? Έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στους δρόμους, ζούγκλα από εδώ και από εκεί. Περιμένουμε τις κάμερες, περιμένουμε, γίνονται καταγγελίες. Είχαν πάει στα νοσοκομεία. Δηλαδή μια κατάσταση όπου φοβάσαι να κυκλοφορήσεις πια στους δρόμους. Μη βρεθεί κανένας παλαβός και σου πετάξει πέτρα, ή κανένας άλλος και σου βγάλει κανένα μαχαίρι επειδή του είπες πέρασες με κόκκινο. Κυκλοφορούν πιστόλια, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο καθένας έχει πάνω του. Εγκληματικότητα η οποία έχει πάει στο Θεό. Αλλά ξέρουν να μακιγιάζουν τα νούμερα. Να μας λένε δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Και κάθε μέρα βλέπεις τα δελτία ειδήσεων και είναι τίγκα στο αστυνομικό δελτίο. Με ομάδες, συμμορίες, χουλιγκάνους, κυκλοφορούν οι άλλοι στους δρόμους με περίστροφα και μαχαίρια, πιτσιρικάδες, συμμορίες ανηλίκων. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Ντίνα μου λέει, η κατάντια της ΓΕΣΕ που περιμένει κάθε εργαζόμενος να τον εκπροσωπήσει να εκλέγεται υπόδικος Παναγόπουλος. Λες και χάθηκαν οι άξιοι. Δεν υπάρχει αυτό, Ντίνα μου. Οι μηχανισμοί λειτουργούν. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Η είδηση της ημέρας βέβαια ήρθε από... δεν ήρθε από το Μαξίμου, δεν ήρθε από την κυβέρνηση, ούτε από το State Department, ήρθε από την Κίμπερλι, η οποία πήγε και επιθεώρησε την ΕΡΤ, παιδιά. Και ανακοίνωσε με μια φυσικότητα, έτσι τέλος πάντων, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει μέσα στη χρονιά στην Ελλάδα. Τώρα λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο, έχουμε τη σύνοδο κορυφής, θα έρθει transit από εδώ για να πάει στην Τουρκία, θα έρθει και ο Υπουργός Πολέμου. Και βέβαια εδώ πέρα αυτό το timing βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση μέσα στην κρίση, γιατί έχουμε εσωτερικό μέτωπο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προβλήματα, καταγγελίες από την αντιπολίτευση, σκάνδαλα, εκείνο το άλλο, και το Μαξίμου προσπαθεί έτσι να κάνει λίγο το μασάζ. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στον Κώστα Καραμαλή να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Μάλλον είπε όχι ο Κώστας Καραμαλής. Και εκεί υπάρχει μια αναταραχή. Τώρα τους έπιασε ο πόνος στο Μαξίμου να καλέσουν τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο. Γιατί εντάξει, η απουσία του Καραμαλή είναι ένα θέμα. Φανταστείτε όμως να πήγαινε. Εκεί είναι μεγαλύτερο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και βέβαια, προφανώς το τεράστιο αυτό θέμα έχει να κάνει γιατί αν πήγαινε, θα υπήρχε ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό. Ότι θα μιλούσε. Γιατί δεν μπορεί να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και να μην μιλήσει. Εκεί είναι το θέμα. Άρα καλύτερα που δεν πάει ο Καραμαλής για την κυβέρνηση. Έτσι. Τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα με διάφορους τρόπους να κάνουν το μασάζ. Γιατί εδώ τώρα έχει αλλάξει και η λογική πολλές φορές της αντιμετώπισης των ζητημάτων, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τι γίνεται με τις προανακριτικές που ζητάνε η αντιπολίτευση για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική υγεία, τις υποκλοπές. Τα κόψε όλα μαχαίρι τώρα η κυβέρνηση, αλλάζει δόγμα, σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Αν και εγώ ήθελα να μεταρρυθμίσω το άρθρο 86 για το θέμα των φίλτρων που υπάρχουν σχετικά με τους υπουργούς και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα με τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές σου λένε κάτσε, γιατί εμείς μας πίεσες για την άρση της ασυλίας για να βγούμε πεντακαθαρίδιδες από όλη τη διαδικασία και τους υπουργούς τους βάζεις φίλτρο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, γκρίνια και το γονέων, γκρίνια. Και εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, έχουμε όλο αυτό το κλίμα, έχουμε και δημοσκοπήσεις, όπου είναι μια σταθερή εικόνα. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά από το Πασόκ, αλλά δεν έχει τη δυναμική της αυτοδυναμίας. Περιμένουν το κόμμα του Τσίπρα την ώρα που προβάλλεται και τον ντοκιμαντέρ του Sky, δημιουργεί μια εικόνα, επιστροφή στο 2015, πού θα πάμε, πού θα πορευτούμε. Γενικότερα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα όλη αυτή η υπόθεση και θα δούμε πώς εξελίσσεται από εδώ και πέρα το όλο σύστημα, γιατί όπως και να έχει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, είτε το Μάρτιο, είτε οποτεδήποτε, είμαστε σε αυτό το προεκλογικό mood. Βγαίνει και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος, εντάξει, θίγει προσωπικά ο άνθρωπος, γιατί με τη ρύθμιση που πέρασε, το μέτρο που πέρασε ο Ανδουλάκης, δεν θα είναι πάλι υποψήφιος, του τα έχει και μαζεμένα γιατί του πήρε την έδρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος εκλέγεται πόσα χρόνια, από τη δεκαετία του 80, υπουργός αυτά, εκείνα τα άλλα, αποφάσισε να βγει, να μιλήσει για το Πασόκ, για εκείνο, για το άλλο, για τον Ανδουλάκη. Παρετείται, λέει, από το κόμμα του Ανδουλάκη. Τέλος πάντων, εγώ αυτούς τους σωτήρες δεν τους καταλαβαίνω. Πού ήταν τόσο καιρό να πει, τι να πει. Είναι οι μοναχικοί σωτήρες, οι πολιτικές μετακομίσεις, η μόνιμη επιστροφή ενός παλιού έργου. Υπάρχουν πολιτικοί που αποχωρούν αθόρυβα και υπάρχουν και εκείνοι που φεύγουν αφήνοντας πίσω την αίσθηση ότι η χώρα μόλις έχασε τον τελευταίο υπερασπιστή της δημοκρατίας. Εντάξει, κύριε Καστανίδη, okay. Έπεσε το κάστρο της δημοκρατίας μέσα στο Πασόκ, μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Το κοινό το έχει ξαναδεί το έργο. Γιατί ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε μεν με δραματικό τόνο ότι αποχωρεί από το Πασόκ, αν και είχε αποχωρήσει πολιτικά εδώ και χρόνια. Αλλά διευκρίνησε ότι παραμένει ενεργός μόνος βέβαια στην πολιτική ζωή, ότι δεν έχει επαφές με τον Τσίπρα, ότι δεν θα κάνει. Το είχαμε δει, το ίδιο έργο και το 2012 με την κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέλη και του Χάρη Καστανίδη. Ήταν εκεί ο Καστανίδης, στην κοινωνική συμφωνία, είχε φύγει. Τον είχε διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου. Προσέξτε με, τον Γιώργο Παπανδρέου τον είχε διαγράψει. Μετά, αφού έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε τη δική του διάσπαση, πήγε και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερίδη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι.
1: Λοιπόν,
2: κάποτε λέγανε, πώς το λέγανε, κακό χωριό, μικρό χωριό, ή μικρό χωριό, κακό χωριό. Ξέρω τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτά. Ναι,
1: για το Πασόκ τα λέτε οι εχμές σας. Έτσι ξεκινήσατε με κακίες πρωί-πρωί.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Με συμπάθεια και χιούμορ. Ναι.
1: Τώρα, να σας εκμεταλλευτώ λίγο για αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Σήμερα, από χθες, ήμασταν με πολύ προβληματική κατάσταση. Πηγαίναμε σε κλιμάκωση. Σηκώθηκε το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε: τέλος, αποσύρω τον ναυτικό αποκλεισμό. Είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από όλα αυτά, κύριε Γερίδη?
2: Εσείς τι καταλαβαίνετε?
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρωτάω εσάς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο γι' αυτό. Ή σκίζετε τα πτυχία σας με τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μας βοηθούν αυτά τα πτυχία. Θέλουμε άλλου τύπου πτυχία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το είπε και ο Ρούμπιο πάρα πολύ ξεκάθαρα χθες, αλλά και αυτές οι δηλώσεις από το Λευκό Οίκο, ότι η Αμερική δεν θέλει να ξαναεμπλακεί με τίποτα. Το κόστος δεν είναι μεγάλο, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της υπερδύναμης πολλές, και προσπαθεί να βρει μία διέξοδο στο αδιέξοδο, τώρα που το Ιράν έδειξε τα δόντια του κακά τα ψέματα, και όπως έχω πει τις τελευταίες μέρες, εν τέλει, για να μην μπερδευόμαστε, κέρδισε.
1: Mm-hmm.
2: Κέρδισε όχι το Ιράν, ο κόσμος του Ιράν, ο λαός, ναι, του Ιράν, που ήταν χαμένος για χαμένο έτσι και αλλιώς και πριν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ακόμα περισσότερο σήμερα, αλλά το ιρανικό καθεστώς οπωσδήποτε κέρδισε. Κέρδισε παρά τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη, διότι αυτό που μετράει είναι η πολιτική και το πολιτικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να επιβιώσει και να επιβάλλει έναν στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Τελικά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Και τα χρησιμοποίησε.
2: Ναι.
1: Σε απόλυτο βαθμό.
2: Δεν είχε πυρηνικά, αλλά ναι, είχε το Ορμούζ τελικά. Ναι. Αλλού στοχεύαμε, από αλλού μας ήρθε.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στα εσωτερικά μας.
2: Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν τελειώσαμε, πρώτον, και δεύτερον ότι...
1: Α, πιστεύετε θα έχουν και άλλα επεισόδια τώρα? Δεν
2: ναι. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα, γιατί δεν μας αφήνει το Ιράν να τελειώσουμε έτσι εύκολα τώρα. Και αφενός, όσο καλοδεχούμενη και είναι η αποκλιμάκωση, καλοδεχούμενη για την παγκόσμια οικονομία, διότι τις συνέπειες μπορεί να τα προκάλεσε αυτά η Αμερική, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνουμε εμείς. Αυτή είναι η ασυμμετρία.
1: Μα τώρα το Δούνο του βγήκε χθες, κύριε Κερίδη, και είπε ότι υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης.
2: Προφανώς τα πρωτοσέλιδα του Σαββατοκύριακο Economist, οι Financial Times, ήταν όλα μάλλον δραματικά. Μιλούσαν για το βαρέλι στα 150 και 200 δολάρια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μιλούσαν για το γεγονός ότι οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει και έχουν υπάρξει εξαιρετικά αισιόδοξες, διότι το πραγματικό σοκ είναι πολύ μεγάλο και πραγματικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και κατά συνέπεια, οι συνέπειες στον τουρισμό για μας, στη γεωργία με τα λοιπάσματα, στην ακρίβεια, στο μέτωπο του πληθωρισμού, σε όλα τα μέτωπα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αν διαβάσατε δε και τον γερμανικό τύπο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είναι στα κάγκελα, διότι έχουν τις προβλέψεις πάει προς τα κάτω, στο μισό την ανάπτυξη από αυτό που προβλέπανε στην αρχή του χρόνου, θα καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και εν τέλει, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλο αυτό οδηγεί στην συντριβή του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Γιατί και εσωτερικά έχει τεράστια προβλήματα. Το γαλόνι μου λέγανε χθες, η βενζίνη είχε φτάσει στα 4 δολάρια, που έλεγε προεκλογικά ότι θα πέσει κάτω από τα 2.
2: 4,5. Να πούμε ότι το γαλόνι για τους Έλληνες, γιατί τώρα θα γίνουμε ειδικοί και στα γαλόνια και στα. Ναι, είναι κοντά στα 4 λίτρα. Με την έννοια ότι στην Αμερική η φορολογία στη βενζίνη είναι πολύ χαμηλή.
1: Είναι μεγάλες αποστάσεις, μεγάλα αυτοκίνητα έχουν.
2: Είναι το ιερό δισκοπότηρο, ιδίως στις ρεπουμπλικανικές πολιτείες, στο Τέξας κτλ. Αλλά η αύξηση της τιμής είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο κάθε Αμερικανός. Αυτή η πινακίδα, δεν ξέρω, έχετε δει τόσες πολλές αμερικάνικες ταινίες. Όλοι έχετε δει ότι το βενζινάδικο αποτελεί ένα τοπόσιμο για κάθε μικρή πόλη της Αμερικής στο εσωτερικό. Και αυτή η πινακίδα έξω από κάθε βενζινάδικο με αναγραμμένη την τιμή είναι μια διαρκής δυσφήμιση του Τραμπ.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη ακριβία. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
2: Εγώ επιμείνω τώρα για να μην έρθουμε στα εσωτερικά.
1: Το ξέρω ότι επιμένετε. Λοιπόν, τώρα κύριε Κερίδη, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Υπάρχει φωτογραφία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώτη, είπατε, κακό χρονιό τα λίγα σπίτια για το Πασόκ. Αλλά δεν υπάρχει δυναμική της αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και μεγάλη γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, 7 χρόνια διακυβέρνησης στην πιο δύσκολη στιγμή μιας θητείας που είναι ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι δεν είναι λίγο όλο αυτό. Και προφανώς δεν υπάρχει γκρίνια, δεν θα το έλεγα, αλλά μια εσωτερική συζήτηση, καθώς διαμορφώνουμε το αφήγημα, αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό θα έχουμε και την ανοιχτή συζήτηση αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ζητάμε τρίτη θητεία. Τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα αυτά τα επόμενα 4 χρόνια και γιατί είναι απαραίτητο, που είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πού θέλουμε να την πάμε ως το 2031. Και εδώ υπάρχουν οι προτάσεις για τις θεματικές θεώρησεις, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί στην πορεία να παίξει συνέδρια, εκτελεστικά γραφεία, ξέρετε όλα αυτά, εκτελεστικές επιτροπές.
1: Τα κομματικά ήταν όργανα και αυτά, ναι.
2: Ναι, όλα αυτά ήταν μάλλον αντίδραση στην πασοκοκρατία, ξέρετε, τη δεκαετία του 80 και στην κομματική οργανωτική υπεροχή του Πασόκ.
1: Κομματική γραφειοκρατία, έτσι που.
2: Ναι. Χρήσιμα και όλα αυτά, με οργανώσεις, τις γυναίκες, τους νέους, τους επαγγελματίες, όλα αυτά πολύ σημαντικά. Όμως η καρδιά του κόμματος συνεχίζει να είναι και η πιο αυθεντική έκφραση της βάσης του συνεχίζει να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές που εκλέγονται με καθολικό τρόπο και εκπροσωπούν τους υποφόρους του κόμματος.
1: Κύριε Κερίδη, εδώ.
2: Δηλαδή, αυτά προκαταρτικά κάνω πρόβα στην αυριανή μου.
1: Ναι, για την τοποθέτησή σας. Όμως εδώ, κύριε Κερίδη, υπάρχει ένα ζήτημα στα μεγάλα. Έτσι, μακροπρόθεσμους στόχους, μακροοικονομικά μεγέθη, αξιολογήσεις. Μια χαρά.
2: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό.
1: Αλλά λες την καθημερινότητα τώρα.
2: Μπουρδοκλουνόμαστε στα μικρά και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά λαζαρίδι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ο λαζαρίδι σας έκανε πολύ μεγάλο κακό. Αλλά από την άλλη υπάρχει κάτι άλλο που λένε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια.
2: Είναι ανάλογο για το πόσο μικρή υπόθεση και αστεία την ώρα που έχουμε αυτά τα ζητήματα. Τα ανοιχτά τα μέτωπα.
1: Όμως χτυπάει ένα αφήγημα, κύριε Κερίδη. Ένα αφήγημα που λες στον κόσμο ότι κοίταξε να δεις αξιοκρατία, η άριστη αυτό και ξαφνικά έρχεται ένα πράγμα. Που πέφτει στο κεφάλι ενός ψηφοφόρου.
2: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είσαστε κι εσείς τα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε. Πώς το λέει, είναι πολύ στα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που την τρίχα την κάνετε τριχιά. Αλλά έχετε ένα δίκιο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι τώρα. Εδώ τώρα στον άνθρωπο που θα πάει στο πρατήριο τώρα. Τι θα του πείτε όταν πάει και πληρώνει και βλέπει την απόδειξη. 20 ευρώ πληρώνει και παίρνει 8,5 ευρώ καύσιμο. Και το 11,5 είναι φόρος. Και δεν έχετε κάνει τίποτα σε αυτό και επιμένετε και κολλημένοι. Όχι εσείς προσωπικά. Δηλαδή, αυτό πώς το εξηγεί ένα πολίτη. Αφήστε τώρα τα πολιτικά, τα μεγάλα, τα αυτά που συζητάτε, τα συνταγματικές αναθεωρήσεις και αυτά κτλ. Σου λέει: εγώ πάω, δίνω 20 ευρώ στο πρατήριο και παίρνω 8,5 ευρώ προϊόν.
2: Είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Πρώτον, κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες στο 100% όταν έχεις μια τέτοια θύελα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στην Ελλάδα δίνουμε και δεν παίρνουμε ο προϋπολογισμός, διότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε περικοπές, έχουμε λιτότητα. Τρίτον, το δούνου του που αναφερθήκατε πριν και ο ΣΑ και όλοι οι διεθνείς αναλυτές και ειδικοί μας λένε όχι στα οριζόντια μέτρα, αλλά πολύ καλύτερα στα γενναιόδωρα στοχευμένα μέτρα.
1: Ναι, όμως μήπως έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθμιση. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνήσω σε αυτό που λέτε.
2: Διότι ο πλούσιος θα πάρει την περισσότερη βενζίνη και δεν χρειάζεται την επιδότηση. Ναι, όμως, κύριε, αν μπορείς αυτή να την κατευθύνεις στον πιο ευάλωτο.
1: Ναι, όμως χτυπάει και πυρήνα της μεσαίας τάξης τώρα η κρίση.
2: Καλά, σίγουρα χτυπάει και δεν μπορεί να με χτυπήσει όταν πάει στο 124.
1: Αλλά να σας πω κάτι, όταν η κυβέρνηση βγάζει 2 εκατομμύρια.
2: Είναι 60% έτσι. Είναι 60% η τιμή. Είναι 70 στο φυσικό αέριο και είναι 20 στο ηλεκτρικό.
1: Αλλά, συγγνώμη, το κράτος, τα κρατικά έσοδα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη λόγω των φόρων. Και το νοικοκυριό αυτούς τους μήνες είναι στοιχεία του δούνου του. 400 ευρώ μέχρι σήμερα έχει χάσει. Και του δίνετε και το επιστρέφετε 50 ευρώ. Και έχετε τους έμεσους φόρους εκεί πάνω στο ταβάνι. Γιατί δεν είστε πιο ευέλικτοι σε αυτό? Είναι μια αιμονή πάνω σε αυτό επειδή το ζητάει η αντιπολίτευση?
2: Όχι βέβαια. Για όνομα. Ούτε υπάρχει κάποιος αυτοκτονικός ιδεασμός, αν με ρωτάτε. Δηλαδή,
1: ναι, δεν ξέρω. Μερικές φορές μπορεί να φλερτάρετε με αυτό,
2: να βλέπουμε, νομίζω. Να βλέπουμε το καλό και να διαλέγουμε το καλό μας. Γιατί προφανώς. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση ανακυκλούμενη την οποία την κάναμε και το 22 με το ουκρανικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την κρίση, αν και σήμερα είναι ίσως πιο γερή. Κοιτάξτε, η διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος υπέρ των έμεσων φόρων είναι διαχρονική, δεν είναι κάτι το σημερινό. Αυτό που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εισπραξιμότητα των φόρων και η δικαιοσύνη που αυτό παράγει. Διότι μέχρι σήμερα είχαμε φοροδιαφεύγοντες και φοροκλέπτοντες, άνθρωποι που εισέπραταν τον ΦΠΑ και δεν τον απέδιδαν. Η απόδοση του ΦΠΑ από το 70% πήγε στο 90%. Και αυτό επιστρέφει ως κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση που λέτε για τα καύσιμα, αλλά να σας πω και κάτι, λίγο με κοινή λογική. Εάν όλοι επιδοτήσουν τα καύσιμα, η ζήτηση των καυσίμων δεν θα πέσει και κατά συνέπεια η τιμή δεν θα ισορροπήσει στα 120, αλλά στα 200, ή στα 300, ή στα 400. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά
2: ύψωση της τιμής οδηγεί
1: και η μέση λύση. Δεν χρειάζεται να πας από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά δεν μπορεί να είσαι και στην άλλη άκρη. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα να τα μειώσετε, να τα φτάσετε. Ή μια προσωρινή αντιμετώπιση.
2: Δώσαμε και 500 εκατομμύρια και πριν από αυτά τα 300 ευρώ, εκατομμύρια.
1: 50 ευρώ φιλελπά στα 400 ευρώ χασούρα, όμως το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγαλύτερη η χασούρα.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τη διοικήσω μαζί σας το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Και είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Κυρίως εισαγόμενη η ακρίβεια, κακά τα ψέματα. Άλλωστε γι' αυτό και σε όλη την Ευρώπη και παντού βλέπετε τα προβλήματα. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ αν αυτό παραταθεί, διότι το 4,6 στον πληθωρισμό, και τα λέμε όλα τώρα εδώ, το οποίο κατέγραψε τον Απρίλιο, είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ. Μια καμπάνα.
1: Καμπανάρα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Κερίδη. Η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία, ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας. Είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το σημερινό, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23, αλλά και απομακρυνόμενος πάντοτε με ευπρέπεια θα έλεγα και χωρίς να πληγώνει τη βάση της παράταξης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, την ίδρυσε ο θείος του και ξέρετε οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
1: Μήπως έχει γίνει ένα λάθος προσέγγιση στους πρώην πρωθυπουργούς, κύριε Κερίδη, διαχρονικά το λέω. Δηλαδή, έχουμε πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι βγαίνει ένας πρωθυπουργός καινούριος από την οποιαδήποτε. Και το έχουμε δει και σε άλλα κόμματα. Και μετά δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν θα έπρεπε να.
2: Το ακούω, ξέρετε, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ανάμεσα.
1: Δηλαδή, προφανώς το πάγωμα των σχέσεων δεν προήλθε από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Δεν φταίει μόνο μία πλευρά, αν απομακρύνθηκε ή όχι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, εσείς τι λέτε.
2: Κοιτάξτε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους με μια ιστορία μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες, πάνω να το πούμε, δύσκολα τις καταπίνει κανείς. Και το αφήνω εδώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος καταναλωτής. Και αυτό γιατί οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους σε ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εγκριτικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορα και τόσο απλά όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο μπορεί να είναι? Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, θα πρέπει τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ήρθε η ώρα, όπως ξέρετε, για μπάρμπεκιου. Θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη υγραερίου της Prime, της Coral Gas, είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και χάρη στη μεγάλη χειρολαβή, έχει μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Σταύρος, καλημέρα Νικόλα, το καλό είναι ότι αν έχεις κάμερα που κοιτάει στο δρόμο, τρως πρόστιμο, αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, τα πρώτα που ζητάνε είναι οι κάμερες, λοιπόν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν πάει έτσι φίλε, ο Σταύρος από τη Χαϊδελβέργη. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλό κουράγιο, την καλημέρα μου και στην Τίνα. Καλημέρα στην Τίνα, μου σου λέει ο Χάρης. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης μου λέει κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ο Γιώργος λέει ότι δεν απαντάει ο κύριος Κερίδης. Τι λέει ο κύριος Κερίδης? Όταν 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα για τη δουλειά μου την κάνω, το πας των 20 ευρώ που είναι για 2 μήνες με σώζει. Απλώς δεν θέλουν να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, να δούμε λίγο τα της τσέπης που έχουν πάρει φωτιά. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα.
10: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα υπόλοιπα,
2: επειδή ακούσαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, ότι πάντα φταίει ή ο εισαγόμενος πληθωρισμός ή το οποιοδήποτε χρηματιστήριο ενέργειας, ψαριών, λαχανικών, έχουμε βρει τώρα το φταίχτο το μεγάλο και δεν έχουμε ονομάσει χρηματιστήριο, να πούμε ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας, ναι, μεν 4,6, αυξημένος κατά 1,2 σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά στην Ευρωζώνη είναι 3%. Σε σχέση με τον Απρίλιο, 2,6 δηλαδή. 0,4 η αύξηση στην Ευρωζώνη, 1,2 εδώ. Αν ήταν εισαγόμενοι, θα είχαμε τουλάχιστον τον ίδιο πληθωρισμό. Αλλά οι ελληνικές παθογένειες είναι αυτές που μας κρατούν χαμηλά. Και όσον αφορά για το Fuel Pass, είδα χθες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ενώ ο προϋπολογισμός ήταν για 3,1 εκατομμύρια βάουτσερ, αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί 2.432.475, δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα 667.525. Ίσως πάρα πολλοί δεν πήγαν καν στη διαδικασία να το αναζητήσουν, γιατί το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο...
1: Να σας πω κάτι, όταν το κόστος, η επιβάρηση πλέον 400 ευρώ και σου δίνει 50, όταν το κράτος κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από όλη αυτή την ιστορία και δεν κάνει καμία προσπάθεια να μειώσει τους φόρους κατανάλωσης, όταν πας στο πρατήριο και τα 20 ευρώ που δίνεις, τα 11,5 είναι φόρος, τι να πούμε. Για να πούμε κανένα θετικό τώρα. Ναι, για πείτε το σχολείο σας.
2: Απλά πανηγυρίζαμε σε ένα πάνελ προηγουμένως, γιατί βλέπουμε αυτή τη διαφορά των 20 λεπτών που είναι στο πετρέλαιο κίνησης να φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά με τη βενζίνη, αλλά ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει 29 λεπτά χαμηλότερο φόρο ειδικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τουλάχιστον 30 λεπτά χαμηλότερο ακόμη. Και αλλά αυτά κάπου χάθηκε στη διαδρομή.
1: Και εκτινάχθηκε και πολύ η τιμή λόγω της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Πάμε τώρα στην νομοθετική ρύθμιση για δημοτικές οφειλές. Ποιοι εντάσσονται, ποιους αφορά, τι ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικό. Τα χρέη τα οποία υπάρχουν στους Δήμους ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για όλη τη χώρα. Πλέον μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Αυτά λοιπόν τα χρέη που είναι πάνω από 10.000 ευρώ, και εδώ ένα αστερίσκο κύριε Παναγιωτόπουλε, είδαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι πλέον μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό και χρέη που είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση μιλάει για χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Τι γίνεται εδώ, θα υπάρξει μία μείωση και αυτό το όριο προς τα 5.000 ή θα εξαιρούνται οι δημοτικές οφειλές. Πρέπει να το διευκρινίσουν κάπως, γιατί ο κόσμος το περιμένει. Αυτά τα τέλη τα οποία έχουν φουσκώσει τις οφειλές είναι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη και φόροι, τέλη ίδρυυσης, αποχέτευσης, τραπεζοκαθίσματα, πρόστιμα πολεοδομικά κτλ. Η ρύθμιση η οποία λοιπόν πάει βάσει εξοδικαστικού είναι έως 240 δόσεις, σταθερό επιτόκιο στο 30%, 50 ευρώ η ελάχιστη δόση και κούρεμα έως 75% στη βασική οφειλή. Η διαμόρφωση της ρύθμισης είναι προσωποποιημένη στην ουσία, γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος. Εκεί πλέον θα μπουν τα εισοδήματα του οφειλέτη, τα περιουσιακά του στοιχεία και τι δυνατότητα αποπληρωμής έχει, γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα, αλλά να έχει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο και να μην έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν στον αλγόριθμο, και θα βγει η ρύθμιση, η οποία προβλέπει επίσης γενναίο κούρεμα για τους ευάλωτους οφειλέτες, 95% σε περίπτωση εφάπαξης εξόφλησης. Τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, αν βρεθεί κάποιος ευάλωτος, που σημαίνει 7.000 εισόδημα το χρόνο, να έχει χρήματα για να πληρώσει εφάπαξη το 5%,
1: αυτά είναι τα προβλήματα.
2: Ναι, πολύ σημαντικό ότι με το που θα κάνουμε την αίτηση απευθείας παγώνει η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων ίσπρεξ, δηλαδή αν δεν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί δεν μπορούν να μπουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί όσο έχουμε κάνει την αίτηση, και από τη στιγμή που θα μπούμε πλέον μέσα, εκεί πλέον αν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί έρονται τα μέτρα και ο οφειλέτης αποκτά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολύ σημαντικό. Και τέλος, επειδή μιλάμε για δημοτικά χρέη, πλέον οι Δήμοι στέλνουν κλήσεις οι οποίες...
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
12: Κέλπακ.
11: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
12: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
13: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί θα το δούμε, γιατί είναι όλα αυτά αρκετά περίεργα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ησυχία τώρα για την Μπέννη Λένα Βασιλάκου, τρέχοντας, κάτι κακό συμβαίνει. Λένα, τι κάνεις, είσαι καλά?
4: Δόξα τω Θεώ, Νίκο μου, εσύ όλα καλά?
1: Εκεί έξω.
4: Τα έχουμε πει.
1: Α, τα έχουμε πει.
4: Άνοιξαν οι λωρίδες που ήταν κλειστές. Έχω καλή είδηση. Παραμένει το ποτηλιάρισμα βέβαια. Αλλά από εκεί που ήταν μόνο από μία λωρίδα.
1: Θα κάνουμε μια χνηλάτιση με το σταμάτη το πρωί, τον κινήσεό σου, γιατί είχαμε κάτι τροχιά, κάτι εμπλοκές εκεί, λες τον Κηφισό, κάτι αυτά. Έχεις να πεις κάτι, έχεις να δηλώσεις κάτι. Πρόσεξε, ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Παρακαλώ, σε ακούω.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Λένα Βασιλάκου και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηναή θα είναι για δύο ώρες κοντά σας. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω.
16: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Κηφίσου από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης στην Αχαρνών από Άγιο Νικόλαο προς Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Άξονα, Έλα Λαμέιν Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, επίσης στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας, καθώς και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς την λεωφόρο Καρέα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιού τους πριν από 3 χρόνια, έστησαν οι γονείς στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος πατέρας εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21 ετών άτυχου νέου και τον γάζωσε με 6 σφαίρες προτού παραδοθεί στην αστυνομία. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 56χρονη σύζυγος, η οποία έχει συλληφθεί ως συνεργός στο έγκλημα. Σήμερα αναμένεται να μεταχθούν στον εισαγγελέα. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία του είναι το 9 μελές πλήρωμα. 2 από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο του νησιού. Το πλοίο, υπό σημαία Βανουάτου, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις, πάβει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και πλέον επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, έχει δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το κόμμα μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφα Ρεδίου στις 989 και η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χαζής.
0: Ο Τάστος Καρδιρανιάνη, η Αφροδίτη Σιμίτη, η Έλσα Ψαρίδη, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Ντίνα, η Μόσχου και άλλοι τινές. Είναι εδώ μαζί μας και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11
1: και όλοι
0: με
1: υπόλοιποι.
0: Πολλά και διάφορα. Ορίστε.
1: Ο Τραμπ είναι εδώ.
0: Βέβαια,
1: Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος.
0: 5 δολάρια το γαλόνι. Βέβαια το γαλόνι είναι 5 λίτρα, αλλά στην Αμερική είχε 2. 5 έχει ανέβει.
1: Στην Οκλαχώμα λέει είναι το πιο φθηνό. Στην Οκλαχώμα.
0: Να πάμε να φουλάρουμε.
1: Τι να κάνει ο άλλος.
0: Για Αμερικάνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, γιατί τα αυτοκίνητα που έχουν, καλά η αποστάσεις είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά τα αυτοκίνητα που έχουν είναι πάρα πολλά κυβικά, 5.000 κυβικά. Έχουν μεγάλα αυτοκίνητα οι Αμερικάνοι, σαν τον Τάσο. Ο Τάσος, άμα δεν οδηγήσει Cadillac, δεν μπορεί να...
1: Χάμερ και τα λοιπά, με αυτά κυκλοφορεί.
0: Να πω στον Κυρανάκη, μου λέει. Κάτσε, γιατί εγώ δεν μιλάω με τον Κυρανάκη, ότι είμαι στον Κυρσό 2 ώρες. Σε αυτό τώρα μεταξύ μας.
1: Εντάξει, τι να κάνει τώρα ο Κυρανάκης γι' αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, η πιο επιβλαβής δουλειά είναι δουλειά των αξιωματούχων και πολιτικών. Κανείς δεν προκαλεί τόση ζημιά. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τι θες τώρα να έχουμε χουντά.
1: Πώς
0: συγγνώμη,
1: το
0: δηλαδή. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Αφιναίδα,
1: ναι.
0: Όταν λες δεν θέλω τους πολιτικούς, τι θες. Κάποιος πρέπει να κυβερνάει τον τόπο. Βρες τον καλύτερο που κατά τη γνώμη σου μπορεί να κυβερνήσει.
1: Μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή. Δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Έχει το δικαίωμα, ναι.
0: Του εκλέγει και του εκλέγεστε. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι λέει το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει γενικότερα μια πτώση, κατάπτωση, να το πω πτώση. Πες το όπως θες.
1: Έκπτωση. Σ' αρέσει η έκπτωση.
0: Black Friday, να το πω. Black Friday. Ναι. Στο πολιτικό σύστημα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε προεκπλήξεων στις εκλογές. Όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτό δεν έχει καμία σημασία τελικά, έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα. Σημασία έχει πώς η χώρα θα κυβερνηθεί ούτως ώστε να βγει κάποια στιγμή στο ξέφωτο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και τέλος πάντων έχει σημασία από την έννοια ότι χρειαζόμαστε κυβέρνηση, θέλετε συνεργασία, θέλετε μόνοι τους, όποιος είναι πρώτος κτλ. Η οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει στο βασικό αίτημα του λαού.
1: Ναι.
0: Το βασικό αίτημα του λαού είναι, το βασικό του πρόβλημα είναι η ακρίβεια και το αίτημα του είναι να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να μπορεί την αντιμετωπίσει κάπως αυτή την ακρίβεια.
0: Ναι. Χαμός γίνεται στο Κηφισό, για όλα αυτά ο Φάνης, γιατί ρε Φάνη.
1: Α, ρε Φάνη, που τον θυμήθηκε το Φάνη. Ήταν το πεσινό σλόγγαν της εκπομπής.
0: Εννοείς, αν δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση, ας κάνουν τη ζημιά. Δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να πάμε στις κάλπες και να ψηφίσουμε ένα κόμμα. Αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό το κόμμα το οποίο θα εκλέξουμε. Όλοι θα πάμε 10 εκατομμύρια άνθρωποι να ψηφίσουμε. Αυτό το κόμμα λοιπόν θα πρέπει, αυτή το κόμμα θα πρέπει να στηρίξει μια κυβέρνηση η οποία θα κοιτάξει το βασικό αίτημα που έχει ο κόσμος.
1: Θα πάμε 10 εκατομμύρια να ψηφίσουμε.
0: Ναι, όσοι πάμε.
1: Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό πώς θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, να πιάσουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ποτέ δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εάν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα,

0: είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στα δύσκολα που του έχει βάλει η κοινωνία. Ναι. Του έχει βάλει δύσκολα η κοινωνία.
1: Μα αντιμετωπίζει δύσκολα,
0: ναι,
1: η κοινωνία.
0: Και είναι η φαγωμάρα που έχουν ξεκινήσει θα δημιουργήσει χειρότερα προβλήματα σε αυτούς πρώτα, αλλά σε εμάς πρώτα και δευτερευόντως σε αυτούς. Ο Γιώργος επικοινωνήσει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Τι ώρα είναι αυτό?
2: 12.
0: Θα κρατήσει 2-3 ώρες, 4, πώς θα κρατήσει?
2: Συνήθως, μάλλον με βάση το αυριανό πρόγραμμα, υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι επί της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά προφανώς θα είναι ευρύτερη με αρκετά μηνύματα εντός και εκτός. Μετά θα μιλήσει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Συγητής της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα, και θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση και με τα άλλα κόμματα στην προαναθεωρητική διαδικασία της Βουλής. Ναι. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι βουλευτές.
0: Ναι.
2: Επί της διαδικασίας αυτής, ναι, ο κάθε βουλευτής έχει περίπου ένα τρίλεπτο να μιλήσει. Υπάρχει μια θεσμοποιημένη διαδικασία που σου λέει μίλα για ένα τρίλεπτο για να μπορούν να μιλήσουν και οι άλλοι.
0: Σωστό είναι. Τώρα, εντάξει. Βέβαια είναι φλιαρή περισσότερη. Εντάξει.
2: Γενικώς τηρείται ο χρόνος.
0: Όχι, γενικά, γενικώς είναι φλίαρη, λέω. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν και με ενδιαφέρει.
2: Ναι, κιόλας, αλλά, υπάρχει, ναι, η διάθεση, τώρα ανάλογα με το με ποιον μιλάς και τι σου λέει, μεταξύ 30 και 50 βουλευτών να πάρουν το λόγο. Τώρα άλλοι θα σου πούνε ότι θα είναι καμιά 35 αριά, άλλοι θα σου πούνε ότι είναι 40-45. Εν πάση περιπτώσει θα μας θα δείξει η ζωή. Είναι αρκετοί βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν,
0: ναι,
2: και να τοποθετηθούν.
0: Ναι,
2: γενικώς το κλίμα,
0: ναι,
2: γενικώς το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατόν. Ναι. Όμως τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια επιχείρηση αποδραματοποίησης της κατάστασης, όχι μόνο με παρεμβάσεις παραγόντων του Μαξίμου κλπ. Κλπ. Αλλά και με την ενεργοποίηση κάποιων συγκεκριμένων βουλευτών. Να πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μάκης Βορύδης,
0: ναι,
2: αρχηγός των ατάκτων πριν από κάνα τριβδόμαδο, ναι, με φόντο την ιστορία με τις άτσας Ηλίας κλπ. Κλπ. Φαίνεται ότι είναι σε μια επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και σε μια επικοινωνία και με βουλευτές. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες που είναι σημαντικό για τις διαθέσεις των βουλευτών? Νούμερο 1, η Νέα Δημοκρατία έχει πει όχι στη νέα προανακριτική του Πασόκ για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, και προσανατολίζεται να πει και όχι στην εξεταστική που έχει προτείνει το Πασόκ για την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση του Predator με την ΑΕΠ. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν ανακοινωθεί οι βουλές της κυβέρνησης. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
0: Μπορεί και στην κοινωνική ομάδα να το πει. Βέβαια, δύο πρόσωπα που θα λείπουν είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Από το συνέδριο, παιδί μου, και η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ένα λεπτό. Να τελειώσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα και πάω στο συνέδριο.
0: Ναι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν θα έχει μία ένταση κυρίως από κάποιους βουλευτές που θέλουν να πυροβολήσουν, ας πούμε, σε εισαγωγικά έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς, τη λογική του επιτελικού κράτους, γενικούς γραμματείς, γενικώς όσους δεν λογοδοτούν και καθιστούν τους βουλευτές πολιτικούς δεύτερης ταχύτητας. Αυτή είναι η θεώρηση των πραγμάτων.
0: Έχουν δίκιο.
2: Πόσοι θα είναι αυτοί και με πόση ένταση θα το πουν, θα φανεί. Σίγουρα είναι καμιά δεκαριά στο νερό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι στο νερό 10 ή 15, δεν έχει και ένας να είναι, πάντως σημασία έχει, και αυτό το ξέρω, όχι τώρα, το ξέρω χρόνια, ότι όταν ανεβαίνει ένας στην καρέκλα, το βουλευτή τον ρίχνει μετά. Έτσι. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ζητήσει ραντεβού με υπουργούς και δεν τους το έχουν δώσει, έτσι.
2: Αυτό είναι αληθές.
0: Είναι αληθές και.
2: Είναι αληθές.
0: Ναι, με ποιο
2: αυτό
0: δικαίωμα
2: αληθές,
0: το κάνει.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι άλλο, λέω. Με ποιο δικαίωμα το κάνει ο υπουργός αυτό? Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί ο βουλευτής εκπροσωπεί κάποιον κόσμο που τον ψήφισε. Δεν είναι η πάρτη του μόνο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι βουλευτές, λοιπόν, κάποιοι υπουργοί, λοιπόν, άκου και τη δική μου άποψη, είναι, ναι, καβαλημένοι. Έχουν ανέβει στο καλάμι και πάνε. Και δεν ξέρουν καμιά φορά ότι άμα σπάσει το καλάμι τι μπορούν να πάθουν. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ακραβάντως ότι αυτά πρέπει να τα πούνε στο Μητσοτάκη και να τα πούνε μόνο ματεπώνυμο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα ραντεβού από τον Ευγενίδη που είναι Υπουργός Ανάπτυξης Και του είπα: θέλω να έρθω εδώ και το έχω τώρα 3 μήνες και δεν μου κλείνει ραντεβού.
2: Ναι. Δεν ξέρω με πόση ένταση και με πόση αφήνεια θα εκφραστούν.
0: Άμα θέλουν να κάνουν δουλειά, έτσι θα την κάνουν.
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα εκφραστούν, αλλά είμαι και σίγουρος ότι κάποιοι έχουν διαλέξει ως στόχο τον Άκη Σκέρτσο.
0: Καλά,
2: και κατευθύνουν τα πειρά τους αποκλειστικά σε αυτόν.
0: Τώρα να πούμε
2: λένε κάτι ιστορίες.
0: Ένα λεπτό, να πούμε και το στραβού το δίκιο. Ο Σκέρτσος θέει.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην.
0: Συγγνώμη, ο Σκέρτσος είναι αυτός.
1: Συμφωνείς απόλυτα, εντάξει, αλλά δηλαδή είναι λόγος τώρα ένα πρόσωπο για να υπάρχει τέτοια διαφωνία, ναι, και τέτοιο εσωτερικό.
2: Όχι,
1: θέμα.
2: Εγώ έχω τοποθετηθεί για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι, ναι, αυτοί έχουν διαφωνία με το Μητσοτάκη και με τη στρατηγική του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, είναι άδικο να το
2: προσωποποιήσουν. Δεν πάνε να την πουν δημοσίως, διότι αν την πουν στο τέλος της ημέρας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι. Άμα το μαγαζί πάει πολύ άσχημα και οι ίδιοι θα επηρεαστούν. Επειδή λοιπόν και θέλουν να πούν κάτι και δεν θέλουν να πούν κάτι άλλο, βαράνε το σαμάρι για να μην βαρέσουν το γαϊδούρι. Αυτό είναι.
0: Εγώ δεν ξέρω ούτε ποιος είναι.
2: Είναι και φυσική.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ λέω, σαν πολίτης απλώς, σαν δημοσιογράφος αν θες.
1: Και οι πολίτες το ίδιο λένε.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Έχεις θέμα. Σήκω, φεύγα. Δημιουργείς πρόβλημα, δεν σε ξαναβάλω στο ψηφοδέλτιο αφού δεν γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Τράβα παρακάτω.
1: Είναι αφού είσαι δυσαρεστημένος.
0: Είναι τόση Βεδουίνη, γίνε και εσύ Βεδουίνος. Τράβα ζήτα να πας σε άλλο κόμμα.
1: Κάτσε, υπάρχει και το έξω από την πολιτική. Περίμενε, γιατί όλοι πρέπει να γίνουν.
2: Για να κλείσω με το σκέλος, ναι, του συνεδρίου, επειδή το είπε νωρίτερα ο Τάκης.
0: Δεν θα πάει ο Καραμαντής.
2: Δεν θα πάει ο Καραμαντής. Με συγχωρείς πολύ, η είδηση θα ήταν να πήγαινε, όχι να μην πάει.
0: Γιατί θα πήγαινε.
2: Με αυτά τα οποία έχει πει το τελευταίο διάστημα ο κ. Καραμαλής, ήδη θα ήταν να πήγαινε.
0: Α, οι βουλευτές του έχουν πει χειρότερα το Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής είναι το πρόβλημά του.
2: Δεν είπα ότι ο Καραμαλής είναι το πρόβλημά του. Είπα κάτι άλλο. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω.
0: Ναι, πλέον,
2: λέω ότι
0: ναι.
2: με την κριτική που έχει εκφράσει και την αποστασιοποίηση που έχει δείξει ο κ. Καραμαλής,
0: κινούμενος
2: μαζί με τον κύριο Σαμαρά το τελευταίο καιρό, εδώ και σχεδόν 2 χρόνια.
0: Δεν είναι βουλευτής.
2: Ναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι βουλευτής.
0: Ναι, που λες αποστασιοποίηση, ναι.
2: Μα αποστασιοποίηση είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι να κάνουμε
2: από τώρα. Δεν με καταλαβαίνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν γίνομαι κατανοητό. Δεν κρίνω αυτό,
0: όχι,
2: το οποίο κάνει ο κύριος. Ναι, ναι.
0: Δεν
2: κρίνω αυτό που κάνει ο κύριος Καραμαλής. Λέω, δεν κρίνω κάτι. Μιλάω εντελώς καταγραφικά.
0: Α, καταγραφικά. Για συνέχιση.
2: Θα ήταν είδηση με την κριτική που έχει ασκήσει θεσμικά σε επιλογές, σε κατευθύνσεις και στην εξωτερική πολιτική.
0: Κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Κυρίως.
2: Και στα θεσμικά όμως,
0: ναι, ναι,
2: και στην αποστασιοποίηση της κυβέρνησης από τη λαϊκή διάθεση κλπ. Εγώ θα εκπλησόμουν να πήγαινε ο κύριος Καραμαλής.
0: Γιατί δεν σε εκπλήσει το γεγονός ότι πάνε οι βουλευτές αυτοί που τον αμφισβητήσαν κατευθείαν τον Μητσοτάκη στην καρδιά του επιτελικού κράτους, που ήταν δική του επιλογή, έκανε νόμο και τον χτυπήσαν ακριβώς στην Αχίλιο Πτέρνα, που είναι αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο έφτιαξε ο ίδιος. Για αυτούς γιατί δεν απορρίσεις που θα πάνε?
2: Δεν απορώ για κανέναν.
0: Λοιπόν, βλέπεις.
2: Λέω απλά ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει προφανώς καμία διάθεση να συνταχθεί αυτή την ώρα με τη Νέα Δημοκρατία στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
2: Αυτό δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, λέω ότι είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
2: Υπό αυτή την έννοια θα ήταν έκπληξη να πήγαινε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε στο συνέδριο, ο κύριος Καραμαλής που έχει σπάσει τη λογική της σιωπής τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να τοποθετηθεί. Ο παραδοσιακός τρόπος που το έκανε σε όλα τα συνέδρια των προηγούμενων ετών από τη στιγμή που δεν ήταν πρόεδρος, ήταν να κάνει μια δήλωση προσερχόμενο στο χώρο του συνεδρίου, όπου δήλωνε τη στήριξή του, την ηγεσία, το ένα το άλλο, εξέφραζε την εμπιστοσύνη του, τα πράγματα θα είναι καλά. Έθετε και ένα-δύο αστερίσκου, 2 προειδοποιήσεις, θα το πούμε όπως θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και μετά πήγαινε, άκουγε τις ομιλίες της πρώτης μέρας και ο άνθρωπος μετά έφευγε. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Αυτό ο κύριος Καραμαλής δεν το έκανε στο προηγούμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 2024.
0: Ναι.
2: Θυμίζω ότι προσήλθε με τον κύριο Σαμαρά, κάναν μια χλιαρή χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη κλπ. Και μετά διαγράφει ο κύριος Σαμαράς, μετά από 1 χρόνο και κάτι.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε μείον το Σαμαρά από αυτό
0: γιατί
2: το συνέδριο.
0: Γιατί δεν διαγράφουν και τον Καραμαλή από την Νέα Δημοκρατία τότε?
2: Γιατί να διαγραφεί?
0: Το Σαμαρά γιατί τον διαγράψαν? Αφού λες τώρα τόση ώρα ότι συμπορεύεται με το...
2: Γιατί είπε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών, γι' αυτό διαγράφει.
0: Πολύ, τον είπε, πολύ μειοδότη, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν κατάλαβα. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα ο κύριο Σαμαρά, όπου μίλησε για πράξη εθνική μειοδότηση. Δικαιωμάτων, δεν είπα εγώ ότι είναι δικαιωμάτων.
0: Και ο Καραμαλής έχει.
2: Για καμιά φορά.
0: Για την εξωτερική πολιτική.
2: Είπε μειοδότη.
0: Όχι, μειοδότη δεν είπε μειοδότη, αλλά η κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, επιμένω, είναι πάρα πολύ σκληρή και θα επιμείνει σε αυτό. Σε λίγο καιρό έχει και μια ομιλία. Αλλά θέλω
2: σήμερα
0: να...
2: έχει μια ομιλία.
0: Όχι αυτή.
2: Όχι, σήμερα έχει μια ομιλία για τα κρασιά.
0: Ξέρω, όχι, έχει μια ομιλία για τα εθνικά θέματα.
2: Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω φαντάζομαι θα πει κάτι για την οικονομία ο άνθρωπος σήμερα.
0: Για την οικονομία και την ανάπτυξη θα πει, αλλά και θα μιλήσει και για τα λαϊκά στόματα. Τέλος πάντων, για τη λαϊκή δεξιά, αυτή την οποία ίδρυσε ο θείος του. Αυτή ήταν η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα θα βγάλει. Γιατί δεν τον διαγράφει τον Καραμαλή, αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι φοβάται.
2: Για τον διαγράψει.
0: Αν του πει φεύγει από την Νέα Δημοκρατία, ρε μεγάλε, δεν σε γουστάρω.
2: Γιατί τι είναι βιλαέτη του κυρίου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία να λέει.
0: Θέλω τι να σου πω. Τελικό κράτος. Είναι στο επιτελικό κράτος.
2: Εσύ έχει το επιτελικό κράτος.
0: Δεν έχει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει γι' αυτό.
2: Τι θα πει το επιτελικό. Εντάξει, υπάρχει μια μυθοποίηση του επιτελικού κράτους και από διάφορους βουλευτές Νέα Δημοκρατία και από διαφόρους άλλους. Το επιτελικό κράτος μπορεί να είναι καλό, κακό, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Δεν ξέρω,
2: αλλά
0: δεν το ξέρω,
2: αν για όλα μας θέλει το επιτελικό κράτος και το μοντέλο αυτό της δίκης, εντάξει, μπορεί.
0: Όχι,
2: δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, εντάξει, τι να μπεις εσύ, το έχει κάνει το επιτελικό κράτος. Εσύ ρεπορτάζ.
2: Όχι, αλλά αυτό είναι άσχετο με άλλα ζητήματα.
0: Όχι,
2: παιδί
0: μου, επειδή είναι. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει. Εγώ τον συνάντησα πρωί, ήμουν με την Αθηναίδα μάλιστα στην Κηφισιά και έκανα μαζί του μια μικρή συζήτηση.
2: Ωρα.
0: Όσο χρειάζεται δηλαδή για να καταλάβω. και τον κύριο Καραμαλή τον συνάντησα, μίλησα και μαζί του και του είπα και εγώ, δηλαδή γιατί δεν φεύγεις εσύ, του λέω τι θέση εκεί. Του λέγα να φύγει και από βουλευτής. Αλλά δεν έφυγε για άλλους λόγους.
1: Καλά, εσύ το τερμάτισες.
0: Τότε, ναι. Μωρέ, που ήταν βουλευτής. Ναι, του λέγα σκοφή.
2: Και μετά έφυγε.
0: Μετά έφυγε. Και τώρα περίμενα ο Μητσοτάκη τον διαγράψει, ας πούμε, αλλά δεν τον διαγράψε.
2: Γιατί να τον διαγράψει, δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει να διαγράψει ο Μητσοτάκης τον Καραμαλή.
0: Δεν έχουμε δουλειά να γελάσουμε. Α,
2: αυτό, για κομικούς λόγους.
1: Λες και δεν ξέρεις τον Τάκη.
2: Για λόγους ψυχαγωγίας. Να σου πω κάτι, επειδή τώρα μιλάμε, το Μητσοτάκη τον έχει διαχαζό.
0: Αντιθέτως, τον έχω για πολύ έξυπνο.
2: Ωραία, γιατί να διαγράψει τον Καραμαλή άρα.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τον πιάσω στα νεύρα του μια μέρα και να πει: εσύ τι είναι, ευχή και εσύ.
1: Όχι.
2: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει αίμα κρύο από το ψυγείο.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να σου πω κάτι το οποίο το έχω αποκαλύψει εδώ στο ραδιόφωνο πάνε χρόνια. Το θυμάται ο Τάσος. Όταν βγήκε ο Σαμαράς, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο το βράδυ στη Ριγίλης που έχασε η Νέα Δημοκρατία, γυρίζαν σαν τα λικόρνια γύρω-γύρω, σαν τον Καρχαρία από το θύμα αυτό και κάποιοι άλλοι υποψήφοι.
2: Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς και όσοι ήταν προαλήφοντο για αρχηγή. Εμπάσχετος ήμουν εγώ εκεί, ρωτάγανε τι θα γίνει, τι θα κάνει, παρακολουθούσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να γελάσω, αλλά ντρεπόμουν εκεί πέρα που ήμουν να γελάσω. Τέλος πάντων βγαίνει ο Σαμαράς, κάνει το λάθος η τώρα η Μπακογιάννη και λέει πάμε στο λαό. Πάμε στο λαό, τσέλει ο Καραμαλή, μπα στο λαό, πήγαινε στο συνέδριο όπως είναι. Έτσι ήταν το καταστατικό.
2: Έγινε το κόσμο με τον Αβραμόπουλο, άλλαξε το καταστατικό, πήγανε στην ανοιχτή διαδικασία.
0: Βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς στη Μουρούζη, έχει ένα γραφείο, ένα σπίτι, το ξέρεις το σπίτι του.
2: Είναι το προφορικό του γραφείο.
0: Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μαζευόνται κάτι οι αρουραίοι, είναι και ο Σαμαράς και του προτείνει, το έχω πει στον αέρα αυτό, δεν είναι καινούριο, πάνω στο Παναγιωτόπουλο, να διαγράψουν τον Καραμαλή. Του λέει ο Μπαλτάκος, άμα διαγράψει τον Καραμαλή, ήταν και ο Τάκης ο Μπαλτάκος μου τα έχει πει. Αν διαγράψει, του λέει τον Καραμαλή, πρέπει να βρει γραφεία να πας. Πού θα πας. Τότε μιλάμε τώρα. Τώρα είναι εύκολο, εντάξει, πρέπει να τον διαγράψει τώρα.
2: Άντε πάλι. Εγώ σου ξαναείπα, είναι χαζός ο Μητσοτάκης να διαγράψει τον Καραμαλή.
1: Δεν είναι γραφείο, είναι ποιος έχει τα κλειδιά.
0: Τα κλειδιά τα έχει εκεί που είναι, στη γλάστρα.
2: Δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Αν έχεις μισή ίντσα πολιτικού ρεαλισμού, δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής. Μπορεί να διαφωνείς, να αποστασιοποιείς. Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε Σιτάκη, που είσαι και παλιότερος σε μου. Επειδή αγαπήθηκαν ο Καραμαλής με τον Σαμαράς τα πίσω-πίσω. Θυμούνται μάλλον οι ακροατές μας και θυμάται ο κόσμος τι γινόταν όταν ανέλαβε. Πρόεδρος ο Σαμαράς.
0: Εγώ δεν θέλω να.
2: Θυμόταν με πόσο μισή καρδιά πήγαινε ο Καραμανλής σε οτιδήποτε.
0: Τα ξέρω αυτά.
2: Σε συνέδρια και σε τέτοια.
0: Υπάρχουν και άλλα. Άκουσα να σου πω, επειδή δεν μου επιτρέπεται
1: πάντως
0: να
1: ήταν
0: μιλήσω.
1: Ήταν και σε άλλη ηλικία και σε άλλη φάση ζωής. Εγώ νομίζω αυτό έχει.
0: Λέει ο Γιώργος τώρα κάτι, το οποίο αυτό το κάτι που λέει ο Γιώργος είναι η βιτρίνα. Ο Καραμανλής με τον Σαμαρά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά. Ο κόσμος το εκλαμβάνει έτσι γιατί έτσι εμφανίζονται. Δεν μπορούμε να δικήσουμε τους ανθρώπους.
1: Η βιτρίνα έχει μια σημασία
0: βέβαια.
1: Έτσι, αλλά από εκεί
0: αλλά
1: πέρα,
0: πίσω από αυτό δεν, είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν παίζει ρόλο και η φάση χρονική, Τάκη. Άλλη χρονική.
0: Εγώ ξέρεις που θα τους κρίνω. Γιώργο, θα το κρίνω αυτό το έργο. Θα το κρίνω όταν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, γιατί θα το κάνει όπως είπε. Όταν κάνει το κόμμα του Σαμαράς, να δω τη στάση του Καραμαλή. Εγώ εκεί θα τον κρίνω τον Καραμαλή. Αν είναι σωστός ή είναι λάθος.
1: Τι θα ήταν το σωστό, λοιπόν.
0: Το σωστό ήταν να στηρίξει την παράταξή του, την Νέα Δημοκρατία, που είναι γέννημα θρέμα ο ίδιος.
1: Έχεις λόγο να πιστεύεις ότι δεν θα το κάνει.
2: Και τα δύο.
0: Όχι, δεν θα τα κάνει και τα δύο, δεν γίνεται.
2: Αν κάνει και τα δύο, δηλαδή τύπης παραμένει στην παράταξή του και υπογείωση φίλη του πάνω στο Σαμάρα, τι θα είπε.
1: Πάνε φίλη του, δεν λέει ο ίδιος.
0: Κοίταξε, είναι ένας μύθος περί των φίλων του Γιώργου, θα τα εξηγήσω αλλιώς. Φιλάκια, γεια.
2: Καλά, τώρα, αυτά τώρα δεν ξέρω πραγματικά για ποιον αφορούν πλέον στη ζωή.
1: Εντάξει, άλλη βαρύτητα έχει τι κάνουν οι φίλοι του.
2: Φίλοι Καραμανλή, τώρα
1: εντάξει.
0: Δεν υπάρχουν φίλοι πια. Έχει τι αποστασιοποιηθεί.
2: Δεν υπάρχουν, πια τους πάτησε το τρένο.
0: Ναι, δεν τους πάτησε το τρένο, να μην μιλήσει. Το καλό είναι για την κυβέρνηση. Καλημέρα σας.
2: Μα τι να μην μιλήσει, δεν τον έχουν με το λουρί τον Καραμανλή.
0: Όχι έτσι όπως τον μιλάει. Τώρα μην είναι κομμουνιστή.
2: Γιατί δεν μιλάει. Νομίζω να μην με προκαλεί τώρα. Βλέπει, είμαι πολύ συγκρατημένο.
0: Το ξέρω, είσαι αντικαραμανικό, το ξέρω, αλλά δεν
2: είμαι. Δεν είμαι αντικαραμανικό, αλλά δεν αντέχω να το συγκρατούμε.
0: Είστε αντικαραμανικοί.
2: Δεν ήξερα τώρα. Αυτό άσε, μην με προκαλεί 9.30 το πρωί. Δεν μπορεί. Είναι ευάλωτο τέτοιο.
0: Άμα έχει ψυχή, αλλά μια μέρα απέναντί μου, εδώ να το κουβεντιάσουμε.
2: Εμείς οι δύο το έχουμε συζητήσει και έχουμε τσακωθεί γι' αυτό ούτως ή άλλως.
0: Βέβαια. Γεια σου.
2: Άντε, γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
8: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
9: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Η Αθηναίδα έχει πολλές απορίες και μου λέει επιγόντως, φώναξε τον Δεσποτόπουλο.
1: Επιγόντως
0: μου λέει, γιατί έχω απορίες πολλές. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Σας διεθνολόγος κύριε
2: Δεσποτόπουλε. Καλημέρα. Εγώ για την Αθηναίδα βέβαια βγαίνω στην εκπομπή. Σας το ξέρετε αυτό, το έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι. Θα σε φιάσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά, κύριε Ανέγκα, στη διάθεσή σας.
1: Βασική απορία λοιπόν. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, όλο τα χρηματιστήρια πέφτουν, η βενζίνη ανεβαίνει, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση από την οποία δεν φαίνεται να βγαίνουμε πολύ εύκολα. Ανακοίνωσε λοιπόν την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας ασθενά του Ορμούς, που υποτίθεται ότι ήταν κάτι που περιμέναμε να δούμε και μάλλον φαινόταν πολύ δυσίωνο. Και μάλλον πάμε σε μία εκεχηρία, να το πω, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, διαρκείας.
2: Εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε.
1: Έχετε καταλάβει εσείς να έχει σχέδιο. Έχετε καταλάβει να έχει σχέδιο, γιατί...
2: Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Γι' αυτό λέω ότι κάποιες φορές μπορεί να τον υποβαθμίζουμε. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, αλλά δεν πιστεύω ότι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτάσει να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του, δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούς ή δεν ήξερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ο ίδιος τα στενά και να έχει τον έλεγχο και ότι θα αντιδρούσε το Ιράν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με διάφορες κινήσεις. Στην αρχή κάνανε μια στρατιωτική επιχείρηση, ναι. Μετά προχώρησαν στο ναυτικό αποκλεισμό για να αφαιρέσουν από το Ιράν το υπερόπλο του να έχει αυτό μόνο κλειστά τα στενά. Τώρα στην πραγματικότητα το απείλησαν ότι θα σου πάρουμε τον έλεγχο των στενών αν δεν κάνεις πίσω. Και ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στ' άκρα να κάνει βήματα πίσω. Ναι. Αλλά αν δούμε την ακόμα μεγάλη εικόνα, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Διότι εκεί είναι ο μεγάλος εχθρός στο μυαλό του κύριου Τραμπ και γενικώς των Αμερικανών.
1: Μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές καυσίμων οι Αμερικάνοι?
2: Για κάποιο διάστημα.
1: Δεν είναι Ευρωπαίοι. Δεν έχουν τη στοικότητα που έχουν οι Ευρωπαίοι.
2: Όμως μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι, οι Ιρανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι. Ξεκίνησε με τη Βενεζουέλα. Στην ουσία ξεκίνησε με μια μεγάλη δασμολογική πίεση για να φτάσει στο Μαδούρο. Μετά συνέχισε στο δυτικό ημισφαίριο και πήγε στη διόρυγα του Παναμά και πίεσε εκεί την παρουσία των Κινέζων. Τώρα πιέζει τις ροές στα στενά του Ορμούς. Άρα νομίζω ότι είναι κοινός ο παρανομαστής. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας και την κινέζικη πρόσβαση σε θαλάσσιους κόμβους.
1: Αν δεν είχαμε Τραμπ, γιατί εσείς λέτε και έχετε δίκιο ότι προφανώς για να είναι δεύτερη φορά πρόεδρος, για να είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, δεν είναι τυχαίος. Βέβαια, αμφισβητείτε και από πολύ έγκυρες εκδόσεις και sites, ακόμη και η διάβγεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Κοιτάξτε, γενικώς κινείται ανορθόδοξα. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης κάποιες φορές προβληματιζόμαστε. Δηλαδή είδα και ένα δημοσίευμα που είχε κυκλοφορήσει πριν μερικές μέρες, νομίζω στο CNN, αν θυμάμαι καλά, όπου ένας δημοσιογράφος είχε πάρει τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ξεκινήσει και για ένα τετράωρο ξημερώματα, ανεβοκατέβαζε αναρτήσεις. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Αλλά νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που λέμε βαθύ κράτος και State Department λειτουργεί. Και ότι ακόμα και αν ένας πρόεδρος κάποιες στιγμές είχε κάποιες, τέλος πάντων, είχε κάποια κενά διάβγεια, ας το πούμε έτσι.
1: Όπως ο Ρέιγκαν. Ναι, ο Ρέιγκαν.
2: Ναι, ή όπως και πιθανόν και ο πρόεδρος Μπάιντεν.
1: Βεβαίως.
2: Συγγνώμη, να πω και μια χαρτωμένη έκφραση, δεν ήταν και αυτός αυγοημέρας. Ήταν μια ηλικία, έτσι. Συγγνώμη για να αναφέρω
1: και δεν ήταν
2: το κλίμα, γιατί είναι δύσκολο αυτές οι μέρες.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι αυγοημέρας, αλλά είναι.
0: Μπορώ να καταγγείλω τον κύριο Δεσποτόπουλο. Σας καταγγείλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για ηλικιακό ρατσισμό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όχι.
0: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, εμείς της τρίτης ηλικίας δεν μπορεί να μας βάζετε εσείς στην άκρη.
2: Καταρχάς δεν είστε στην τρίτη ηλικία.
0: Τέταρτη, μιλάς στα παστούδια.
2: Νούμερο ένα, δεν είστε στην τρίτη ηλικία. Τουλάχιστον πνευματικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η αλήθεια είναι όμως δυστυχώς και είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να είμαστε πάντα politically correct. Ότι όταν μεγαλώνουμε οι άνθρωποι, ένα σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζουμε πνευματικές δυσκολίες.
1: Ναι, όχι όλοι.
2: Θα πρέπει τις αλήθειες. Όχι όλοι, ένα ποσοστό.
0: Θα το αντιμετωπίζετε, το ξέρω.
2: Και θα πρέπει να τις λέμε. Εγώ είμαι κατά του να, να μην λέμε αλήθειες μόνο και μόνο γιατί δεν πρέπει να τις λέμε.
1: Εσείς εν ολίγης λέτε ότι δεν το έχει χάσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιόρυθμος. Έχει σχέδιο, λέτε. Απλώς είναι κεντρικός ο τρόπος του.
2: Δηλαδή ότι ναι, είναι επιθετικός και γενικός, του αρέσει να πηγαίνει στα άκρα. Παρά το είδαμε και με την, με τη Δανία και με το πότε
1: τα καταφέρνει. Ναι, τα καταφέρνει. Γιατί ας πούμε αυτό που αναφέρεται τώρα με τη Δανία ήταν, δεν είχε τη λογική που έχουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη για τη Δανία, κύριε Δεσποτόπουλο, από το εξής. Ότι έχει ξαναγίνει όχι με τον Τραμπ αλλά και με άλλους πρόεδρους των ΗΠΑ, των βάσεων που έχουν εκεί, έχουν γίνει. Διάφορες κόμπλες εκεί,
1: δηλαδή τζατζαρίσματα
0: έχουν γίνει με την
2: Ιρλανδία. Τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς πρόεδρους, του Ρίγκαν συμπεριλαμβανομένου, που απλά δεν είχαμε τόση δημοσιότητα τότε, αλλά μετά είδαμε ιστορικές πηγές ότι υπήρχαν τρομερές πιέσεις.
0: Είχαν πιέσει πάρα πολύ την Ιρλανδία. Αυτοί έχουν και έναν πρωθυπουργό εκεί, τοπικό.
1: Ναι,
0: στην Γρυλανδία.
1: Τοπική κυβέρνηση.
0: Ναι, ο οποίος είναι και ντόπιος, ας πούμε, αυτοκτονούν.
2: Η οποία μάλιστα η Γρυλανδία ήταν και η πρώτη περιοχή, χώρα θα πούμε, η οποία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τέλος πάντων,
2: εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ απλά είναι πολύ εξωστρεφής στο λόγο, κάποιες φορές παρασύρεται, έχει όμως σχέδιο. Και να πούμε και το εξής, για να μην τον αδικούμε. Έχει καταφέρει να κινητοποιήσει την Ευρώπη στο να ξοδεύει περισσότερα μέσα στο ΝΑΤΟ. Κάτι δεν είχε καταφέρει κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής. Και έχει καταφέρει επίσης η ροή πετρελαίου μπρος στην Κίνα να είναι προβληματική και έχει ασκήσει τρομερή πίεση στα ενεργειακά και στην Ευρώπη, στρέφοντά της μπρος στο υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο, το οποίο, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έφερε την Ευρώπη εμπλεκόμενη μετά από ισχυρή πίεση της διακυβέρνησης Biden, των τότε Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή απλά μια ξεροκεφαλιά ενός Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει μια πολιτική που έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια και σχετίζεται με την αποχώρηση, με την έλλειψη ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή. Δεν έχουν πια ανάγκη τα πετρελιά τους και στόχευση προς την Κίνα. Εκεί είναι για αυτούς ο μεγάλος εχθρός, ο μεγάλος ανταγωνιστής.
0: Okay. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσπότοπουλε.
2: Ευχαριστώ. Χάρηκα.
0: Καλημέρα σας και καλημέρα. Παρακαλώ να σέβεστε την τρίτη ηλικία. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε υποχρέωση.
2: Τώρα 50 είμαι κι εγώ.
0: Είστε όμοια με την κυρία Νέγκα. Και, αλλά...
2: Η κυρία Νέγκα είναι νεότερη από κάθε άποψη.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καταρχάς, μόνο που σας αντέχει κάθε μέρα είναι φροντιστήριο τεράστιο. Έτσι, είναι εξαρτή του ηλικία δηλαδή.
0: Εντάξει, να κοιταστείτε, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Κοιτάζομαι συχνά, εντάξει.
0: Να κοιταστείτε, δεν είναι ταμπού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα πάντα Αλφαρέντιο 89 που λέει ο λόγος. Έχουμε 11 Ιουνίου το συνέδριο που διοργανώνουμε, να το πούμε αυτό, όπου θα παραστεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλοι πάρα πολλοί καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες. Γεωπολιτικό είναι το αντικείμενο, δηλαδή για την περιοχή θα γίνουν συζητήσεις. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν εθελοντές συνόλοι, θα... τι με κοιτάς? Στόπα να το κάνεις και είπες εντάξει τι... Θα συνδράμουν υπό την έννοια ότι θα οργανώσουμε διάφορα τραπέζια για να γίνουν διάφορες συζητήσεις, η Αφεταΐδα, ο Γιώργος, αυτοί που τα ξέρουν αυτή τη δουλειά. Εγώ πού να πάω? Δεν τα ξέρω.
1: Εσύ αυτή τη δουλειά δεν την κάνεις κάθε βράδυ?
0: Κάνω άλλη δουλειά εγώ εκεί.
1: Και αυτή και τη δουλειά.
0: Γιατί άμα πάω με αυτούς εγώ και ακούσω τίποτα ανάποδα, θα πάει το συνέδριο.
1: Όχι, δεν το θέλω.
0: Οπότε καλύτερα να πάτε εσείς που τα ξέρετε
1: γιατί
0: πιο καλά.
1: Και... Στα συνέδρια τα τραπέζια ξέρεις, είναι, τα στείλουν και εκείνη την ώρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Είναι και χαλάρα μου. Ρε,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: μην το κοπανάς. Κοπανείς καμιά ρωτώντα και
0: πέρα. Ναι, κατάλαβε. Θα τρέχουμε. Λοιπόν, τώρα λέει εδώ ο Νίκος Αντωνέλος, λέει καλημέρα Νίκο Ταξί. Να πείτε στον κύριο Ανδράκη ότι πήγε Μάγιος και δεν υπάρχει στην πιάτσα ταχυφορτιστής, άρα ο νόμος του είναι εκπτωτός, ενώ αυτός υποχρεώνει να έχει ηλεκτρικό ταξί από τις αρχές του έτους. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί είχαν πει θα βάλουν φορτιστές για το ρεύμα. Όταν στα μέσα μεταφοράς, μου αρέσει αυτό το μήνυμα πάρα πολύ του Γιώργου, πρέπει να δέχεσαι να σε ακουμπάνε 10 σαν ρωμαϊκό όργιο, τότε θα οδηγείς 2 ώρες για να πας στη δουλειά σου. Μου θυμίσες την ταινία «Η θεία από το Σικάγο» που μπαίνει ο Ρέστης Μακρύς με τις κόρες του στο λεωφορείο, γίνεται πατής με πατώσε, πάνε να ακουμπήσουν τα κορίτσια εκεί διάφοροι αρουραίοι και τους έπαιρνε τα χέρια, γινόταν ο χαμός. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σχετικά με την ακυβερνησία που μπορεί αλλά μπορεί και να μην προκύψει από τις εκλογές του 2027 θες να πεις. Ποιο κόμμα είναι πιο εύκολο να φτάσει ποσοστά αυτοδυναμίας γύρω στο 37%? Η Νέα Δημοκρατία που έχει τώρα ή κάποιος άλλος, στην καλύτερη περίπτωση έχει τώρα 15, το 18 τώρα είναι αποφάσιστο, προς τα που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κινηθεί? Αυτό το 18 δεν το παίρνει ένα κόμμα. Αυτό θα μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Για ώρα αποφάσιστο μπορεί να πάει και να ψηφίσει κιόλας. Η Μποραρίς Λευκό. Δεν είναι ότι είναι 18, έχω 18 και 18-36.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, καθόλου. Και είναι και πάντα, είναι και ψηφοφόροι οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι πιο χαλαροί γενικότερα. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σου Τάκη, λέει ότι η δύναμη της ψήφου είναι στα χέρια μας, αλλά δεν υπάρχει κάποιο κόμμα ή πολιτικός να με εμπνέει και να νιώθω εμπιστοσύνη. Γιατί να πάω να ψηφίσω? Για εδώ πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Όχι, θα πας να ψηφίσεις, ναι. Κάποιος από αυτούς σε εμπνέει περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Είναι, λέει, θέμα εμπιστοσύνης και έμπνευσης. Ναι. Βλέπω κάθε μέρα την εκπομπή σου που έχεις καλεσμένους από όλα τα κόμματα και τους ακούω και απελπίζομαι.
0: Εντάξει.
1: Ο Γιάννης λέει: περισσότερη ανάγκη θα έχει ο κόσμος πραγματική εφαρμογή του πενταημέρου σε όλα τα επαγγέλματα παρά το τετραήμερο σε κάποιες επιχειρήσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει. Μία συζήτηση κάνανε επιφανειακή. Δεν
0: το ψάχνουν.
1: Δεν το ψάχνουν παραπάνω. Κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά στην Ελλάδα θα έρθει τελευταίο. Προεδρικό σύστημα, λέει, πρέπει να έχουμε. Ένας να έχει το πάνω χέρι. Άκου τώρα, έμπνευση. Πάτροκλος. Τα πράγματα, λέει, είναι απλά. Ο Θεός έπλασε τη γη και τα υπόλοιπα, λέει, κατασκευάζονται στην Κίνα. Στην κομμουνιστική Κίνα. Good morning, μας γράφει.
0: Είναι ατάκα φοβερή.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, μια χαρά, λέει.
0: Good morning, everybody.
1: Everybody. Κυρίες και κύριοι, μια χαρά.
0: Everybody, που λένε οι Αμερικανοί. Ναι.
1: Μιλάτε για τους τσαμπουκάδες και διαφωνείτε και υποστηρίζετε τα δικαιώματα βουλευτών. Εμείς. Αυτή.
0: Όχι, περίμενε. Υποστηρίζω. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Σιζαρά, πώς λέγεσαι εδώ. Τι περίεργο είναι αυτό που βρήκε.
1: Ναι, τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί το υποστηρίζω εγώ? Γιατί ο βουλευτής δεν διορίστηκε, παιδιά. Εξελέγει. Υπάρχει πίσω από τον κάθε βουλευτή ένας κόσμος που τον πίστεψε και τον ψήφισε. Δεν μπορούμε αυτό τον κόσμο να τον απαξιώσουμε. Από αυτή την έννοια, έτσι, τώρα αν αποδειχθεί ο βουλευτής κάρτος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αυτό το παρατσούκλι που τους έχω δώσει, το Βεδουίνι, πλέον έχει γίνει σλόγγαν. Είναι Βεδουίνι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, να δεις σε εξέλεξη, με συγχωρείς. Κατεβαίνεις με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και μετά πας σε ένα άλλο κόμμα.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Έχεις πάει σε συνέδρια, σε αυτό. Ναι. Έχεις πάει σε όλα αυτά τα όργανα, τα κομματικά. Έχεις κάτσει με τις ώρες. Έχεις πει για το κόμμα. Έχεις καθίσει σε περίπτερα του κόμματος. Έχεις πάει στους ψηφοφόρους και μετά αλλάζεις.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα σου το πω, επειδή έχει γίνει συζήτηση, μου είπε ένας φίλος, κοινός μας φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, τα έχεις βάλει με το Φαραντούρι, ας πούμε, και κάνεις τόση φασαρία.
1: Τα έχουμε βάλει.
0: Εντάξει, θα σας πω κάτι προσωπικά.
1: Καθόλου.
0: Με τον Νικόλα Φαραγκούλ δεν έχω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μου είναι συμπαθής.
1: Ναι. Έχει και χιούμορο άνθρωπος και γνώσεις πάρα πολλές, και βιογραφικό
0: καλό. Και
1: άλλο αυτό όμως το πολιτικό.
0: Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε από σύμβουλος κάποιων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγει από σύμβουλος των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά κάνει κομπρεμή με την κυρία Καριστιανού. Δεν του κάθεται το θέμα με την κυρία Καριστιανού και κάνει κομπρεμή, πήγε με τον Κασελάκη διαμέσως. Και μετά κάνει κομπρεμή με τον Πασόκ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, με συγχωρείτε δηλαδή. Διότι αυτός εξελέγει, ο Φαραντούρης, εξελέγει βουλευτής με ένα κόμμα. Φίλε, είσαι υποχρεωμένο να το τιμήσεις αυτό. Μου λένε γιατί το λες Βεδουίνο. Μα με συγχωρείτε, σας είπα 10 διαφορετικές επιλογές που έχει κάνει. Τι είναι δηλαδή, δεν είναι Βεδουίνος. Τι είναι κυρία μου, με κοιτάτε απορριμμένη, σας παρακαλώ.
1: Με τα Βεδουίνου.
0: Και εσείς είστε.
1: Εγώ Βεδουίνα.
0: Όχι, Βεδουίνησα.
1: Τρόμαξα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά προηγουμένως να πω την καλημέρα μου στον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και καθηγητή, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθηνών, καθηγητή διεθνού δικαίου και εξωτερική πολιτική στο Πάντιο, Λαχάνιασα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σα ημέρα, κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
0: Πάλι κυρία Ανέγκα πρώτα.
3: Ναι, προηγείται η κυρία Ανέγκα.
1: Τι να κάνω τώρα, όλα ίσιωμα θα τα κάνουμε. Είσαι ή δεν είσαι συντηρητικό.
0: Είμαι.
1: Εντάξει, τότε πρέπει να τα τηρήσει αυτά.
0: Είμαι συντηρητικό, το έχω δηλώσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
1: Λίγη υπομονή.
0: Το λέω για να. Λίγη υπομονή, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά μας. Μισό λεπτό, γιατί και εμείς να πληρωθούμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια πάμε τώρα πάμε στον κύριο καθηγητή.
1: Σας παίρνουμε, σας πήραμε για όλη αυτή την ιστορία με τον Τραμπ, για τον οποίο είπε και η Kimberly Guilfoyle ότι θα έρθει και στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς.
0: Να διαφημίσω και εγώ το newpost.gr που ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Τάκης, που εργάζεται εκεί, το είχε γράψει 27 Απριλίου. Συνεχίστε το.
1: Ναι. Τι πιστεύετε ότι πρόκειται να γίνει και τι σημασία έχουν όλα αυτά για μας?
3: Ο Τραμπ θα πάει το καλοκαίρι στην Τουρκία, διότι είναι η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
3: Και στο πλαίσιο αυτό έπεσε πάνω στο τραπέζι η σκέψη ότι καλό είναι να επισκεφθεί και την Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας του, είτε στο πλαίσιο μιας αντίστοιχης περιοδίας του. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε αυτό το θέμα και φαίνεται ότι προχωράει αυτή η διοργάνωση.
1: Στενά του Ορμούς.
3: Λεπτομέρειες θα μάθουμε τις επόμενες μέρες.
1: Mm-hmm. Στενά του Ορμούς, καύσιμα και όλα αυτά τα οποία μας επηρεάζουν καθημερινά.
3: Και η μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Τραμπ από τότε που ανέλαβε την εξουσία στην Αμερική για δεύτερη φορά. Ναι. Διότι όλη αυτή η ιστορία είναι μεγαλύτερη πολιτική κρίση. Χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα ημέρα, διότι πληροφορηθήκαμε πως η στρατιωτική επιχείρηση, έτσι είπε ο Ρούμπιο σήμερα τα χαράματα, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που ονομάστηκε Επική Οργή,
1: ναι,
3: έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουμε μπερδευτεί με τις επιχειρήσεις. Υπάρχει Επική Οργή. Μετά είχαμε την Ελευθερία που δεν ξέραμε τι θα γίνει και περιμέναμε ότι θα γίνει χαμός. Τελείωσε και αυτή.
3: Προσέξτε τώρα τι είπε, ναι, για την Ελευθερία. Η Ελευθερία, λέει, δεν είναι πολεμική επιχείρηση. Είναι ανθρωπιστική επιχείρηση με σκοπό να απελευθερωθούν τα στενά. Αλλά βγαίνει ο πρόεδρος και τον αδειάζει και λέει: θα το προχωρήσουμε τώρα. Θα δούμε πότε θα το προχωρήσουμε.
1: Πώς με ανθρωπιστικό τρόπο θα το κάνουν αυτό, μακάρι να υπάρχει.
3: Το κρατάω το πολύ σημαντικό για εμάς, την ελληνική ναυτιλία.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Που είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να γυρίσουμε στο καθεστώς που επικρατούσε στα στενά πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, που είναι απόλυτη διαδικασία. Το λέω αυτό διότι έχουν μπει σε κάποιους σκέψεις μήπως πρέπει να επιβάλλουν στα στενά αυτά διόδια ή κάτι παρόμοιο.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι κάτι που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο και είναι και πάγια θέση το όλων των κρατών του κόσμου ότι δεν επιβάλλεις διόδια. Mm. Επομένως χαίρομαι που το άκουσα αυτό το πράγμα, λέγεται ευθέως.
1: Ναι.
3: Τώρα, από ό,τι φαίνεται, τα στενά είναι ναρκοθετημένα σε 2-3 σημεία.
1: Mm-hmm.
3: Είναι εκεί που είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει δημιουργήσει διάβλους ναυσιπλοείας. Αυτό υποχρεώνει τα πλοία να πάνε πιο κοντά στις περσικές ακτές, οι ιρανικές ακτές.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτό είναι που δίνει το πλεονέκτημα στο Ιράν να ελέγχει τα στενά, γιατί αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Το Ιράν ελέγχει τη δύο στενά ακόμη.
1: Ναι.
0: Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η δική μας ζωή όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε καθηγητά?
3: Να ξεκινήσω από το άμεσο, είναι οι τιμές που βλέπουμε στα καύσιμα. Να πάω στο χειρότερο, το οποίο θα το δούμε άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα, με την κυροζήνη. Η έλλειψη κυροζήνης μας επηρεάζει άμεσα, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών στην Ελλάδα έρχονται αεροπορικώς.
0: Mm.
3: Αν δεν υπάρχει κυροζήνη επαρκή για να ταξιδέψουν στα αεροσκάφη, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Ή αν αυξηθούν πολύ οι τιμές των εισιτηρίων για την Ελλάδα, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών στην Ελλάδα. Και αυτό μας επηρεάζει, διότι ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ μας, το 15%, προέρχεται από τον τουρισμό. Το τρίτο σημείο που μας επηρεάζει είναι σε σχέση με την επαναχάραξη των εμπορικών δικτύων της περιοχής και διαδρόμων. Εξού και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συζητήσει αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα είναι η απόλυξη του δρόμου του μεταξύ από την Κίνα, ο Πειραιάς.
0: Mm.
3: Προσπαθούμε... προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Ινδία, που είναι η ανερχόμενη οικονομική δύναμη στην περιοχή. Είναι αυτή τη στιγμή η τέταρτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του χρόνου μάλλον θα είναι η τρίτη οικονομική δύναμη. Και θέλουν να φτιάξουν ένα διάδρομο που λέγεται IMEC, που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει επίσης στην Ελλάδα. Αλλά ο IMEC περνούσε από Εμιράτα και από τα στενά του Ορμούζ και αυτά. Πρέπει να επαναχαραχθεί. Και υποθέτω είναι αυτά συζητήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο για να αντέξει ένα σοκ η Ευρωζώνη?
3: Ως οικονομικό. Ναι.
1: Ως ένα βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο?
3: Ναι. Υπάρχει σχέδιο, εξού και τα στρατηγικά αποθέματα. Αλλά τα στρατηγικά αποθέματα είναι για να αποτρέψουν κρίσεις της διάρκειας 100-120 ημερών. Δεν είναι για να αποτρέψουν κρίσεις ενός-δύο ετών.
1: Mm.
3: Εδώ πέρα μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στον τρίτο, έχει κλείσει δύο μήνες, μπαίνουμε στον τρίτο μήνα. Έχουμε μπει στον τρίτο μήνα και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και να αποκατασταθεί, πάλι θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί ούτε οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, έχουν χτυπηθεί, ούτε οι πετρελοπηγές είναι ικανές να ξαναρχίσουν άμεσα τη λειτουργία τους. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που δεν το πολύ λέμε. Πολλά χρήματα στην Ευρώπη προέρχονται από τα ταμεία των Εμμυράτων, τα οποία επένδυαν, τα επενδυτικά ταμεία που επένδυαν σε διάφορες χώρες. Τώρα όλα αυτά τα κράτη θα γυρίσουν και θα επανεπενδύσουν στην περιοχή τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
3: Άρα θα χαθεί αυτό το χρήμα από τη διεθνή αγορά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ναι. Δεν θα του πω τίποτα τώρα.
1: Δεν σου πω, βλέπεις εσύ φως τώρα σε όλη αυτή την ιστορία? Αν βλέπεις φως. Δύο καθηγητές πήραμε τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
0: Εγώ μέχρι είμαι εκμεταλλευτής ταξί, το φιλ παίρνω ταξίδι. Δεν το λες καλά, ρε Γιώργο. Ξαναγράφω το μήνυμα. Δεν διαβάζεται, συγγνώμη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Καλημέρα, Τάκη Αθηναίδα. Θα θέλω δύο κουβέντες να μου πεις, με να το λέει, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του Καραμαλή για την Ελλάδα. Σήμερα, όχι καμία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αλφα Πάτρας 94,4.
15: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα?
16: Κέλπακ.
15: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
16: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
17: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
18: Μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα, επίσης την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 λεπτές καθυστερήσεις από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, 10 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Και στην περιφερειακή Μυτού, 20 λεπτές καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιώς προς Ομόνοια, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού και της Καλλιρόης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε από το Κέντρο Υγείας Αλαμίνας η 12χρονη που λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Το παιδί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο 54χρονος και η 56χρονη για τη δολοφονία 20χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Οι συλληφθέντες θεωρούσαν τον νεαρό υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του 20χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Αμπουντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχαγιάν. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις, όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης των ΗΠΑ της Αμερικής με το Ιράν. Μέσα σε 15 ημέρες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στις νέες αβέβαιες συνθήκες. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ πολλές εταιρείες επιλέγουν μικρότερα ή πιο αποδοτικά σε καύσιμα αεροσκάφη για να περιορίσουν την κατανάλωση. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου, Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα, καθώς και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, καλά στην Υγεία τους η Ενέα Ναυτική. Το πλοίο υπό σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει, βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους, το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό με 82-105 στο Μόντε Κάρλο. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Ακούτε Αλφα-Ρέντιο 989, σας είπα για το συνεδρίο 11 Ιουνίου, θα τα πούμε και θα έχουμε και λεπτομέρειες σύντομα. Έχουμε δύο μηνύματα τον κύριο Νικολάου Μωρόπουλο. Το ένα λέει το εξής προς καλημέρα σας Α και Τ' αστυνομικό τμήμα. Σήμερα καταγγέλλω τον καλεσμένο σας κύριο Δεσποτόπουλο, καθώς τον καταχρώμενο στη φιλοξενία και τον χρόνο της εκπομπής επεδόθη εις ανέσχυντον κολαγκίαν της κυρίας Νέγκα, δηλαδή επεδόθη υπερβολικών, θρασίτατων και δουλικών εγκομιασμών της, ενώ ταυτόχρονα εμέσως πλην σαφώς απέδωσε στον κύριο Χατζή χαρακτηριστικά τα οποία αναγκάζουν την κυρία Νέγκα να τον ανέχετε. Γράφει. Έχει φοβερό χιούμορ, έτσι.
1: Ναι.
0: Καταγγέλλω τον κύριο Συρίγο. Μόλις είχα, ο ίδιος ο κύριος Μωρόπουλος, μόλις είχα συνέλθει από την αγανάκτηση που μου προκάλεσε η κολακευτική συμπεριφορά του κυρίου Δεσποτόπουλου προς την κυρία Νέργα, προσήλθε και ο κύριος Συρίγος, που και αυτός ακολούθησε την ατραπών της κολακίας και δει κατά τρόπον προκλητικών και προσβλητικών προς τον κύριο Χατζίν, ο οποίος σήμερα εφίσταται τα πάνδυνα, καθιστάμενος εκ των πραγμάτων, ένας σκοτεινός μετεωρίτης, παραπλησίως του υπέρλαμπρου ακτινοβολούσης κυρίας Νέγκα. Με αγανακτισμένη εκτίμηση. Εγώ είμαι ο μετεωρίτης, είσαι το αστέρι.
1: Εμένα είσαι η αγανακτισμένη εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, είναι ωραία τα μηνύματα.

0: πράγματα με τη σειρά, ναι, για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει συμβεί. Καταρχήν, εχθές το βράδυ, ένας 54χρονος άνδρας δολοφόνησε στο Ηράκλειο ένα νεαρό μόλις 21 ετών. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, που τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το 2023. Ο γιος του και ο άτυχος νέος που δολοφονήθηκε χθες ήταν φίλοι και μόλις 17 ετών, όταν το τωρινό θύμα είχε πάρει το αυτοκίνητό του, τότε ανέφεραν ότι είχαν πιει τα παιδιά, οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα και έχασε τον έλεγχο το αυτοκίνητο, όπως ήταν φυσικό ένας 17χρονος τώρα. Τέλος πάντων, έχασε τον έλεγχο το αυτοκίνητο του, συνεπιβάτης του ήταν ο φίλος του και ο κολλητός του, προσέκρουσαν σε μια κολόνα με αποτέλεσμα λίγο αργότερα στο νοσοκομείο να πεθάνει ο τότε 17χρονος γιος του τωρινού δράστη. Εχθές λοιπόν...
1: Μάλιστα είχαν νοσηλευτεί και τα δύο παιδιά στη ΜΕΘ.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Όταν
0: ναι,
1: είχε γίνει αυτό το...
0: Το τραγικό δυστύχημα. Πάλεψε το παλικάρι να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Δηλαδή, ο 54χρονος πριν φτάσει στη χθεσινή δολοφονία, είχε πάει στο σπίτι του νεαρού το 23. Είχαν υπάρξει διάφορα επεισόδια. Μάλιστα, κάποια στιγμή τον γροθοκόπησε, άλλες φορές τον κατήγγειλαν ότι είχε πυροβολήσει στον αέρα. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 54χρονου, του αφαίρεσαν την κυνηγητική καραμπίνα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, τον έβγαλαν έξω με περιοριστικούς όρους, του απαγόρευσαν να πλησιάζει τον νεαρό. Μόλις πριν από μερικές μέρες τον είχε ξαναπλησιάσει και ο νεαρός κάλεσε το 100, πήγαν εκ νέου οι αστυνομικοί, του έκαναν συστάσεις και φτάσαμε χθες στις 7 παρά 20 το απόγευμα, όπου ο 54χρονος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του, τη μητέρα του νεαρού, τέλος πάντων, που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο, την 56χρονη μητέρα του νεαρού, και μόλις είδαν το αυτοκίνητο του νεαρού το εμβόλησαν, τον τράκαραν δηλαδή. Οι δυο οδηγοί βγήκαν από τα οχήματα και τότε ο 54χρονος με ένα περίστροφο που είχε πάνω του τον πυροβόλησε 6 φορές. Τουλάχιστον 4 σφαίρες βρήκαν τον άτυχο νέο στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών φυσικά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και αμέσως μετά...
1: Όχι,
0: μετά.
1: Για τη μάνα εγώ θα σε ρωτούσα, γιατί έγινε πρώτα συνελήφθη ο σύζυγος.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου το πω χρονικά. Ναι. Αυτός αμέσως μετά, ο 54χρονος με τη γυναίκα του, πήραν το αυτοκίνητό τους, πήγαν στο σπίτι τους, άφησε το αυτοκίνητο, πήρε μία μοτοσυκλέτα, πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, παρέδωσε το όπλο και είπε ότι εγώ τον σκότωσα, τον νεαρό, για προσωπικούς λόγους. Ναι. Μετά οι αστυνομικοί, σε έρευνα που έκαναν, διαπίστωσαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός από τον πατέρα, το 54χρονο, βρισκόταν και η μητέρα. Ναι. Την οποία βέβαια και συνέλαβαν αργότερα το βράδυ. Οπότε θα πάνε και οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του νεαρού στον εισαγγελέα σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, τι να ρωτήσουμε. Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι πραγματικά από τις υποθέσεις που συγκλονίζουν τα αστυνομικά χρονικά. Ναι, ναι. Και τώρα βέβαια να σας πω ότι υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη κάτω στο Ηράκλειο, καθώς υπάρχει και ο φόβος μην τυχόν να αναζωπηρώσει βεντέτα τώρα και οι συγγενείς του νεαρού θέλουν να απαντήσουν σε αυτή την
1: ερώτηση. Όχι. Σταματήσει η βία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Κατερίνα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, Κατερίνα ήταν, είμαστε Αντωνάκη, η συναδελφός μας, η αστυνομική μας συντάκτρια. Μας είπε αυτό το θέμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό, στην κυριολεξία συγκλονιστικό. Εγώ τα φοβάμαι τις βεντέτες.
1: Από την Κρήτη, ναι. Δεν ξέρω. Και το... ναι. Ο ρόλος που παίζουν οι γυναίκες πάντως έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις ιστορίες. Είχαμε δει και πριν λίγο καιρό.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Τι είχε συμβεί?
2: Ο κύριος Μπάιντεν λέει πνευματικά ήταν οκ, είχε όμως θέματα σταθερότητας. Έπεσε 17 φορές από σκάλες αεροπλάνου, 23 φορές στο Τζόκιν, 11 φορές σε συνεντεύξη τύπου. Κατά τα άλλα ήταν ακμαίος.
1: Όχι, δεν ήταν ακμαίος. Και άργησε πολύ να παραιτηθεί από την κούρσα την εκλογική.
2: Ναι. Η Γιώργα από την Πίτσακινθο.
1: Η Όλγα, καλημέρα μας λέει, να τους πούμε και εμείς.

0: την καλημέρα μας. Η Νέλη φίλη μας. Οπότε εγώ πρώτα σε εσάς κύριε Χατζή, καλή σας ημέρα σου λέει.
1: Για να μάθεις.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Νέγκα μου. Μ' αρέσει το Νέγκα μου. Όλη μέρα και υπομονή. Είναι καλούλη, βέβαια είναι καλούλη. Τι, εδώ θα ήμουν, νομίζω ότι...
1: Ναι. Ναι, η τσαμπουκά αυτή.
0: Εγώ, όχι, όχι.
1: Όχι, δεν λέω για σένα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Νέλη δεν ξέρω αν είναι τσαμπουκά, εσύ τι είναι.
1: Έχω τα σούλα, τι έχω. Τα σούλα, ένα, δύο. Πάρ' το μηδέν. Ε. Όχι.
0: Περίμενε. Όταν παίρναμε το μηδέν, τότε έφτιαχνε. Ποια είναι η.
1: Κάτι γινόταν στο τέκι στα καφά και ερχόταν η γραμμή. Πάρ' το μηδέν, να σε ακούω. Πέρασε το μηδέν. Τώρα σε άκουγε καλύτερα. Σε ακούγανε κι άλλοι βέβαια, αλλά.
0: Ναι, αυτό ήταν το κόλπο τη εποχή.
2: Είναι επειδή ήταν το τελευταίο.
0: Α, και έκανε γκρου-γκρου-γκρου.
2: Στο καντάν όλο. Ναι. Γκρου-γκρου-γκρου-γκρου. Και αυτό θεωρούσαμε ότι κάτι διόρθωνε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω αν καθάριζε όντω.
2: Προφανώς το κάθε κλακ-κλακ-κλακ που έκανε κάτι καθάριζε σε κάποιους.
0: Ωραία, analog εποχή.
2: Εξαιρετική.
0: Ναι. Θυμάστε που απαγορευόταν να έχεις ασύρματο τηλέφωνο στο σπίτι. Γιατί τότε υπήρχαν παρεμβολές. Ήταν παλιά η τεχνολογία. Τα σούλα είπε ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, τα σούλα καλημέρα.
0: Είναι στη γραμμή. Καλημέρα,
3: καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Έχουμε αυτόν τον κύριο από το Πακιστάν, ο οποίος πέταγε πέτρες.
3: Πέταγε πέτρες. Έχει μια πολύ. Πέταγε πέτρες στους περαστικούς. Ναι. Έξι άτομα τραυμάτισε, τους δύο τους έστειλε στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Μια κυρία μάλιστα έπαθε πολλές ζημίες στο πρόσωπο, δόντια κτλ. Ναι.
3: Γιατί είχε λίγο νεύρα, έτσι λέει στους αστυνομικούς.
1: Είχε νεύρα.
3: Ήταν λίγο εκνευρισμένος. Ναι, ήταν λίγο εκνευρισμένος. Ναι. Και έβγαλε τα νεύρα του με αυτόν τον τρόπο. Πολύ βαριά η δίωξη, έχω να σας πω. Έξι αδικήματα, το ένα κακούργημα. Mm. Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Την Παρασκευή θα απολογηθεί. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ιστορία του. Μπήκε το 18 στην Ελλάδα παράνομα. Έκανε τις δύο φορές για άσυλο, του το απέρριψαν. Έπρεπε να έχει φύγει από τη χώρα μας, δεν έφυγε. Κανένας δεν τον έχει ελέγξει. Υπάρχει και συνέχεια ότι εκεί που δούλευε δεν είχε δίπλωμα. Ήταν τελειβεράς. Ναι. Αλλά δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Είχε βγάλει παρόλα αυτά αφήμη, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν με άσυλο στη χώρα μας. Και τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, πώς το πληρώνανε.
1: Μαύρα. Δηλαδή, μην έσυχα,
0: Αυτό, από όλα αυτά, αυτό μπορώ να το καταλάβω.
1: Δύο θέματα.
0: Πώς έβγαλε.
1: Προκύπτουν εδώ τα σούλα. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι σε ποια εταιρεία δούλευε, η οποία τον έχει προσλάβει χωρίς δίπλωμα και χωρίς χαρτιά. Γιατί ακριβώς. Η εταιρεία αυτή είναι υπόλογη, γιατί αυτή την εταιρεία πρέπει να την καλέσει ο εισαγγελέας τώρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να του καλέσει ο εισαγγελέας. Θέλω να μάθεις σε ποια εταιρεία δούλευε.
0: Και πώς έβγαλε αυτός χαρτιά και δεν
1: γιατί
0: μπορεί να
1: βγάλει. Γιατί εγώ θα του καταγγείλω δημόσια, όποιοι και αν είναι. Ναι. Θέλω να μάθω σε ποια εταιρεία δούλευε.
3: Γνωρίζουν οι αστυνομικοί ήδη και κινούνται διαδικασίες.
1: Εσύ ξέρεις ποια είναι, ποια είναι η εταιρεία.
0: Κάτσε, Τάκη, μπορεί να έχει εμφανιστεί με πλαστά όμως.
1: Τι μπορεί να την πει.
3: Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει, Τάκη, αυτό σου λέω. Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ωραία, και χρυσή μου γυναίκα δούλευε σε μια εταιρεία αυτός.
3: Μπορεί να έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά.
0: Αν έχει πλαστογραφήσει, πρέπει να ερευνήσει η αστυνομία τι έχει γίνει.
1: Το δεν έχει δίπλωμα, με συγχωρείς. Τι δικιά του ευθύνη.
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Συγγνώμη, συγχωρείς τώρα. Πλάκα μας κάνετε τώρα πλαστογραφήσει. Ελάτε ρε παιδιά τώρα.
3: Υπάρχει η αστυνομία ερευνά αν έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά του και έτσι έχει προσληφθεί.
1: Συγγνώμη, δεν πρέπει να του ελέγχει το κατάστημα που του παίρνει να κάνει.
0: Βεβαίω, να κάνει έλεγχο, να κάνει μια επαλήθευση.
3: Αν εγώ έχω φέρει πλαστά χαρτιά, η εταιρεία δεν ξέρει τώρα αν είναι πλαστογραφημένα.
1: Να το ρωτήσει η χρήση μου γυναίκα.
0: Είναι ότι η εταιρεία έχει ευθύνη, γιατί έρχεται ένα άνθρωπο, ο οποίο όταν κάποιο είναι Έλληνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πιθανό να έχει χαρτιά και να έχει δίπλωμα οδήγηση. Όταν κάποιο έχει έρθει από μια χώρα όπω το Πακιστάν. Εκεί δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι ότι λες πρέπει σίγουρα αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να οδηγήσει σε ελληνικούς δρόμους.
1: Το έχουμε ρίξει όλο στο ρατσισμό. Σε ευχαριστώ τα σούλα, καλή σου μέρα.
0: Είναι θέμα εξακριβώς.
1: Καλημέρα. Το έχουμε ρίξει όλοι στο ρατσισμό. Ότι άμα τους πεις, εγώ που δεν είμαι ρατσιστής και είναι δηλωμένο αυτό και το ξέρουν όλοι όσοι μ' ακούνε και γνωρίζουν και είμαι από αυτούς που έχω φιλοξενήσει ανθρώπους από εκεί και τους συμπαραστέκομαι με κάθε τρόπο, αλλά δεν ανέχομαι την αχαριστία στη χώρα μου. Έτσι, δεν την ανέχομαι. Θα ακούσετε εδώ τον κύριο αυτόν τώρα, ο οποίος θα σας πω και ποιος είναι εγώ, γιατί έχει μια σημασία, έχει μια σημασία, σοβαρή δηλαδή σημασία, ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, ο κύριος Ασλάμ, ο οποίος είχε πάρει άθλο το 2020, του έκανε άρση ασύλου η Επιτροπή, γιατί δεν συνέχουν πια οι λόγοι και έχει προσφύγει στο δευτεροβάθμιο βαθμό που εκδικάζεται αυτό το μήνα. Λοιπόν, η άρση ασύλου έγινε το Μάρτιο και okay, το καταλαβαίνω, μπορεί να αδίκως να του κάνω άρση ασύλου οτιδήποτε, αλλά αυτά που λέει θέλω να τα ακούσετε με προσοχή, να βγάλουμε όλοι ό,τι γυαλιά φοράμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και να τα ακούσουμε με προσοχή.
4: Τώρα αρκετές φορές όταν μιλάει ο κύριος Πλεύρης, κάθε φορά όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να αποδείξουμε, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξουμε. Και δεν θα τους ρίξουμε έτσι πάλι να ξανά σηκωθούν. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό, πύλος και τέμπη και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δικαιούται να μιλάει μαζί μας εδώ στη χώρα μας. Γιατί μου λέει ένας φίλος, το ψάχνω αυτό, μα πρέπει να το βγάλεις να μιλήσει. Όχι, μίλησε. Ναι, να το βγάλω να μου πει τι. Δεν είπε. Θέλει να τους ρίξουνε, αλλά πρόσεξε, να τους ρίξουν για να μπορούν να ξανασηκωθούνε. Ποιος? Ένας φιλοξενούμενος από το Πακιστάν, γιατί δεν πάει να κάνει τις μαγκές αυτές στο κράτος. Γιατί άμα κάνει τις μαγκές αυτές στη δικιά τη χώρα, ξέρει τι θα πάθει. Εδώ πάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος φιλοξενούμενος στη χώρα μας, που τους έχουμε ανοίξει αγκαλιές, να λέει έχουμε δύναμη. Άμα το πάμε έτσι σε λίγο, η Ελλάδα δεν κυβερνάται από Έλληνες. Δεν πάει έτσι όμως το πράγμα. Λοιπόν, γιατί εγώ έχουμε φίλο, τον Ομέρα, ας πούμε, που είναι τακτικός μας ακροατής, που είσαι και αυτός από ξένη χώρα έχει έρθει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι gentleman, είναι κύριος. Σέβεται, εργάζεται εδώ. Θα πει το παραπονό του.
0: Που γνωρίζουμε
1: για τους μισθούς, για την ακρίβεια. Βεβαίως θα το πει.
0: Μπορείς να πεις το παραπονό σου. Είναι το πώς θα το διατυπώσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, περνάνε και δύσκολα πολλοί από αυτούς. Αλλά είναι πώς θα το διατυπώσεις και τι θα πεις. Δεν ξέρω, δεν. Ρε παιδιά, λέει εδώ ο φίλος μας και έχει δίκιο. Αν κάνει μια εταιρεία πρόσληψη, ο λογιστής ζητάει χαρτιά. Σου ζητάει πάρα πολλά χαρτιά ο λογιστής, πράγματι. Όταν πάνε να σε προσλάβουν, δεν είναι μόνο το δίπλωμα. Ένα σωρό πράγματα. Ο συγκεκριμένος λέει όμως είχε αφημί. Φαντάσου.
1: Τον ασφαλίζανε.
0: Θα πρέπει λογικά να τον ασφαλίζανε.
1: Ωραία, έχει αφημί. Άλλωστε το αφημί. Το αφημί το βγάζει ο καθένας και το μωρό που γεννιέται. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε δίπλωμα. Ότι δεν είχε χαρτιά. Ότι δεν του είχαν δώσει άσυλο.
0: Σκέψτε τώρα ότι έρχονται άνθρωποι από το Πακιστάν που οδηγούν και από την άλλη πλευρά του δρόμου. Είναι δεξιοτήμονα εκεί. Δηλαδή και είναι και δύσκολο να προσαρμοστείς εκ των πραγμάτων. Καλημέρα από Κογκό μας. Λέει αυτή είναι η Ελλάδα και είσαι Έλληνας, μένεις εκτός Ελλάδας και δεν σου δίνει δίπλωμα. Α, είσαι Έλληνας, μένεις εκτός Ελλάδος και δεν σου δίνει δίπλωμα. Γιατί είσαι Έλληνας εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Λοιπόν, τώρα. Όλοι θα έπρεπε να ρίξουμε τους φασίστες ανεξαρτήτως της εθνικότητας. Άκου Κατερίνα, έχω πει ότι ορισμένες λέξεις δεν μπορώ να τις υιοθετήσω. Τη λέξη φασίστας, τη λέξη χούντα, δεν είναι έτσι.
0: Καλά, φασίστες υπάρχουν και φασιστοειδή.
1: Ναι, υπάρχουν, εντάξει. Αλλά δεν κυβερνάνε.
0: Όχι, λοιπόν, ευτυχώς.
1: Μπράβο να συγχωρεθούν τα πεθαμένα μας, έχουν κάνει να νιώθουμε ότι φταίμε. Εντάξει, τώρα ζητούν και 94.000 τον τουρισμό. Καθίστε να δείτε τι έχει να έρθει με την άδεια των υπουργών και μη. Άκουσε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να έρθουνε. Όταν έχουν χαρτιά, ξέρουμε ποιος είναι και γιατί έρχεται στην Ελλάδα. Και για πόσο διάστημα. Αυτό έχει μια σημασία. Άλλο μπάτε σκυλιά, λέστε, και άλλο οργανωμένα φέρνω κάποιους ανθρώπους εδώ. Τώρα ο κύριος αυτός που ακούσατε. Προηγουμένως, εμένα δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση είναι. Μπορεί να ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί αυτός να λέει έχουμε τη δύναμη για να ρίξουμε, για να μην ξανασηκωθείτε. Εντάξει τώρα, κάπου. Okay. Εφημαρμπάτσια στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Μισό λεπτό να βάλουμε διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έλα Έφη, πάλι καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είχε πάρα πολύ κίνηση που πες.
12: Αττική οδό, έξοδος Προλάμια, 45 λεπτά. Τώρα ναι. Πέρασε ένα περιπολικό, υπήρχε κι άλλο ένα, ήταν στη κάθετα αυτό κάθε μέρα, κάθεται εκεί.
1: Ναι, γιατί...
12: Τι κάνει δεν ξέρω. Έχει και έναν άνθρωπο μέσα.
1: Έχει ένα, ναι.
12: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς στην νησίδα.
3: Βγαίνει και έξω, αλλά λίγες.
12: Δεν τον έχω δει εγώ ποτέ έξω.
3: Μία φορά και
1: έτσι. Ναι,
3: αλλά είναι πραγματικά.
12: Έχω μοιοπία, ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Γι' αυτό. Εφή, τι γίνεται τώρα στην αριστερά, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αυτό που λες τώρα με το ότι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν από τον Σοκράτη Φάμερα να πάρει τις πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσει να συνεννοηθεί να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια το θέμα είναι αν και ο Αλέξη Τσίπρας θα θέλει να μιλήσει.
1: Έφημο, αγαπημένη. Ο ναι. κύριο Τσίπρας έφυγε από το, στο έλεγα και χθες, έφυγε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους άντεχε.
3: Ναι.
1: Δεν τους γούσταρε. Πέρασε το, τα πάρδινα ο Χριστιανός. Και σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα ξαναπάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γινόταν αυτά.
3: Καταλαβαίνεις όμως ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ναι. ακριβώς δεν μπορεί να βγει κανείς να πει διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι, ενώ λένε πολλοί ότι πρέπει να μην είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέμουν δηλαδή σε εθνικές εκλογές απέναντι και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να συνεννοηθούν. Όμως δεν μπορεί κανείς να αναλάβει και αυτό το βάρος της ευθύνης πρώτον και δεύτερον δεν είναι και απλά τα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα. Έχει τα κομματικά του μέσα. Έχει το κτίριο. Είναι ένα κόμμα το οποίο...
1: Τα λέγαμε χθες αυτά.
3: Είναι αυτό ακριβώς. Έχει όλα αυτά που έχουμε περιγράψει όλες αυτές τις ημέρες. Επομένως δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έφυγε για ό,τι έχουμε πει και για το γεγονός ότι δεν άντεχε, το οποίο φάνηκε στο τέλος, όλες αυτές οι συζητήσεις, την ισοστρέφεια και όλο αυτό που συνέβαινε μέσα στην Κουμουνδούρου. Όμως και τα στελέχη που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δουν με ποιον τρόπο θα πάνε και προς τον Αλέξη Τσίπρα και πώς θα τους δεχτεί. Γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Επομένως, εφόσον πάμε προς τον δρόμο προς τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Τώρα, αν αυτή η συνεννόηση θα καταλήξει σε αυτό το ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο Σωκάτης Φάμελος ή όχι, ή αν ο Αλέξης Τσίπρας πει ότι εγώ θέλω μόνο, επιμείνει μάλλον, έχει πει, εγώ θέλω μόνο συγκεκριμένα στελέχη και με ανθρώπους στους οποίους μπορώ να κάνω χωριό, να πούμε πάρα πολύ απλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικά τα στελέχη που βρίσκονται στην Κουμουντούρου και ζητούν να μην υπάρξει αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει όλο αυτό να έχει και ένα αφήγημα. Επομένως, το αφήγημά τους είναι ότι πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει την πρωτοβουλία, να κάτσει να συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να δει πώς μπορούν να τα βρουν οι δυο τους, ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια σύμπραξη με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είναι και δόκιμος, αλλά θα τον θέλει και ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Θα δούμε πόσο καλημέρα. Τι λες, Αντώνη, θα είναι.
12: Καλημέρα θα είναι.
0: Πάντα να λες ότι θα είναι καλημέρα.
12: Τώρα ξέρεις, εγώ φύση αισιόδοξο. Μπορεί να με ρωτάς τι κάνεις και να λέω νομίζω καλά, αλλά είμαι αισιόδοξο. Δηλαδή απλώς δεν θέλω να το.
1: Όλα καλά, όλα αλθυρά που λέει και ο Κουτσάς. Ναι.
12: Αγγίζουμε την τελειότητα.
1: Μια ταινία μάπα από αυτές που.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τις έχω δει και αυτές. Τι να κάνω.
0: Είδες όμως είχαν ωραίες ατάκες. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ με τους τίτλους ειδήσεων.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη που χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος και η 56χρονη για τη δολοφονία 21χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Οι συλληφθέντες θεωρούσαν τον 21χρονο υπαίτιο για τον θάνατο του γιού τους. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στο Άμπου Ντάμπι σε συνάντησή του με τον Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας στο Αμάν. Η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε το πρωί βόρεια της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή. Καλά στην υγεία του το 9μελές πλήρωμα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, εδώ είναι και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Επισήμως.
0: Σ' ακούω και φάτο, Ανδρέα.
1: Βέβαια.
2: Γυρίζει το Βερόπουλο. Ναι, γυρίζει. Ο ποιμή με την δραχμή, το θυμάσαι. Πω, καρφώθηκα.
0: Καρφώθηκαμε ηλικιακά.
3: Ναι, δεν έχω να πω κάτι για την αριστερά.
2: Θα σας πω εγώ για το Πασόκ.
0: Για ξεκίνα από Πασόκ.
3: Μπορεί να έχει Ανδρέας εξέλιξη. Εγώ δεν βλέπω. Τον Τσίπρα περιμένουν όλοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τώρα για τη χρήση και αυτή την παρέμβαση του ΡΕΠΑ.
2: Από το Πασόκ, ναι. Έκανε μια δήλωση ο ΡΕΠΑ, το οποίο είπε έκανε λόγο για απρέπεια του Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά τον εξωστρακισμό του Καστανίδη. Έχει σήμερα όμως 12 η ώρα πολιτικό συμβούλιο. Και εγώ λέω τώρα ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι παραμονή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έρχονται σήμερα συνεδρία, είναι η πρώτη φορά που συνεδριάζουν μετά το συνέδριο και την εκλογή τώρα μάλλον της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι με τη νέα σύνθεση. Και θα έχει μια σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δύο θα είναι τα θέματα.
3: Είναι υποκρισία πάντως. Γιατί ο Καστανίδης έχει διαγραφεί 3-4 φορές στο Πασόκ. Διαγράφει από τον Γιώργο και μετά πήγε με τον Γιώργο. Δηλαδή εντάξει τώρα, δηλαδή τι υποκρισία είναι αυτή, τους πειράζει για το καταρχάς, δεν τον διάγραψε κανένας.
2: Μόνος του έφυγε.
3: Έφυγε μόνος του.
2: Είπα εγώ ότι τον διάγραψε.
3: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα, δηλαδή ο Ανδρουλάκης να κάθεται να ανέχεται, γι' αυτό δεν πάνε καλά.
2: Μα δεν τον διάγραψε.
3: Μιλάω. Μιλάω. Ναι. Είναι δυνατόν δηλαδή να μου λένε εμένα για τον Ανδρουλάκη ότι φταίει και κάνει και ράνει, ήταν απρέπεια.
2: Του πήρε την έδρα. Πήρε την έδρα.
3: Δεν δικαιούται να την πάρει.
2: Δικαιούται.
3: Είχε
2: και άλλες επιλογές.
3: Είχε βάλει υποψήφιος εκεί.
2: Ναι.
3: Αυτός γουστάρει να πάει στη Θεσσαλονίκη για να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα.
2: Γιατί όχι.
3: Έλα, σε παρακαλώ, κύριε Αντώνη.
2: Επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν είναι καλός ο Ανδρουλάκης, γιατί ο Καστανίδης σιγάρε, μεγάλε.
2: Είχε ένα συμβολισμό η κίνηση του Ανδρουλάκη.
3: Δεν λέω ότι ο Καστανίδης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μυαλό, είναι καλός και λοιπά. Ναι.
0: Ιστορία.
3: Ιστορία. Εντάξει, αλλά κάπου να υπάρχει ένα όριο τώρα σε αυτά που λέμε και ακούμε, γιατί θα βουήξουν και τα αυτιά μας.
0: Άρα περίμενε, για να καταλάβουμε τώρα εμείς που είμαστε άσχετοι.
2: Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
0: Υπάρχει, ας πούμε, ένα χάσμα παλιού Πασόκ και νέου Πασόκ.
2: Φαίνεται ότι δημιουργείται. Φαίνεται ότι δημιουργείται. Αυτό είναι πολύ αστείο.
0: Γιατί πριν είχαμε το χάσμα του. Πολλά κοκόρια.
2: Ναι.
0: Πολλά κοκόρια. Είπε εσύ ότι μετά το συνέδριο αυτό κόπασε.
2: Ναι, υπάρχει. Το χαλί έχουν μπει από κάτω, δεν έχουν.
0: Και τώρα
2: υπάρχει.
0: Δημιουργήθηκε αυτό.
2: Τώρα είναι άλλο, ναι. Είδες, είναι σαν τα δερματικά, σαν τα εξέματα.
3: Θεραπεύει
2: το ένα, σου βγαίνει αλλού.
0: Άλλη αλλεργία.
3: Ναι. Εάν ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει, το κάνει στο όνομα αυτών που τον ψηφίσαν να είναι αρχηγός για δεύτερη φορά.
2: Σωστό.
3: Δεν θα τρελαθούμε τώρα.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να κάνουμε κριτική στο Πασόκ και τη στρατηγική του, αλλά κάπου όπα κιόλας με ορισμένα περίεργα.
2: Ναι, αυτό θα έχει και απολογισμό. Στο τέλος έχει ταμείο.
3: Εντάξει, εκλογές δεν έχει. Εκλογές, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι.
2: Εκεί.
3: Εντάξει.
2: Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, τώρα μετά λέγεται για να ανεβαίνει το Πασόκ. Πώς να ανεβεί όταν υπάρχει αυτό το έργο τώρα. Με συγχωρείς. Όχι, το λέω πολύ σοβαρά.
2: Μα είναι λογικό.
3: Με συγχωρείς τώρα. Όταν βγαίνει ο ένας, παρετούμε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, εγώ παρετούμε από το Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, εγώ παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Έλα τώρα.
2: Δεν λέγαμε τόσο καιρό γιατί δεν περνάει προτάσεις, κάνει προτάσεις και δεν περνάνε. Έκανε πρόταση η οποία πέρασε για την τετραήμερη εργασία. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Ακόμα και σήμερα η Υπουργός Εργασίας είχε βγει στην ΕΡΤ και μιλούσε για αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό έχει αρχίσει μια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι έχουν αυτό που είχε πει ο Βεντζέλος, αυτοκτονικό ιδεασμό. Δηλαδή,
0: αυτοκτονικό ιδεασμό.
2: Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή βάζεις μια πρόταση ύστερα από τόσο καιρό. Δηλαδή παλεύεις, κάνεις. Και μετά βγαίνουν και αρχίζουν τώρα και γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα από την άλλη πλευρά βάζεις πολλά στο μυαλό σου.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν σου λέω τώρα. Είναι τώρα του ήρθε. Παραδείγματος χάρη, λες εσύ να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα του ήρθε. Του Καστανίδη να πατήσει το κουμπί της αποχώρησης.
0: Αυτό δεν είναι αυτοκτονικός ιδεασμός. Είναι
2: μπορεί να το πει και μια τύπου σκοπιμότητα.
0: Φάγωμα, ρε παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Φαγωμάρα που δεν αποδίδει. Γιατί υπάρχει και φαγωμάρα που αποδίδει και μπορεί να την καταλάβει.
2: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
2: Δηλαδή ο Καστανίδης δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι άπειρος ή ότι λειτουργεί εν θερμό ή οτιδήποτε. Το ότι δεν ταιριάξανε ποτέ τα χνότα του, δεν ταιριάξανε ποτέ. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν είχαν ούτε καλημέρα δεν λέγανε.
3: Ναι, και λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να κόψουμε τις φλέβες μας γιατί ο Καστανίδης δεν λέει καλημέρα στο
0: Βαλκάνι. Όχι, αν δεν ταιριάζουν τα χνότα σου, αυτό δεν είναι όμως το κόμμα τι είναι. Πρέπει να ταιριάζουν.
3: Δεν είναι ακριβές αυτό.
0: Εγώ βέβαια. Σε ένα βαθμό. Συμπορεύεσαι όμως.
3: Φεύγεις.
0: Ναι, φεύγεις. Αν δεν αντέχεις τον άλλο καθόλου.
2: Έχει ένα μεγάλο δίκιο ο Ανδρουλάκης. Πολύ μεγάλο δίκιο. Δηλαδή είπε, εγώ έκανα την πρόταση στο συνέδριο αυτή. Την έβαλε σε ψηφοφορία.
0: Σωστά.
2: Πέρασε. Ήρθες εσύ στο συνέδριο να διαφωνήσεις και να υποβάλεις την ένστασή σου.
0: Ναι, αφού δεν ήρθες να διαφωνήσεις, τι μιλάς τώρα.
2: Δεν πήγε. Κατάλαβες, ήταν εκεί. Ο Σαουλίδης, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας άλλος που έφυγε τώρα που, ήταν, που θα πάει στον Τζίπρα αυτό, είχε έρθει στο συνέδριο. Δεν τον βάλανε μέσα.
0: Γιατί δεν τον βάλανε μέσα.
2: Ο Σαουλίδης.
3: Είχε φύγει από το Πασόκ.
2: Δεν είχε φύγει. Υπήρχε μια. Ήταν μέλος του Πασόκ. Ήταν μέλος
0: ναι,
2: τότε.
0: Και γιατί δεν τον βάλανε, θεωρείτε.
2: Δεν τον βάλανε. Δεν είχε να... θεωρηθεί ότι βάσει του καταστατικού κάτι υπήρχε μια αλχημία εκεί και δεν ήταν για να μπει για σύνεδρο. Τον κόψανε. Είχε φύγει όμως. Είχε πάει στο βιβλίο του Τσίπρα, είχε κάνει τις ενστάσεις του.
0: Α, αυτός... ναι, μπράβο, ναι. Θυμήθηκα την περίπτωση.
2: Ναι, ήταν στο πάνελ της παρουσίασης εκεί, αλλά και πιο πριν είχε κρατήσει αποστάσεις. Άλλη περίπτωση του Σαουλίδη, αλλά είναι δύο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εδώ τώρα έχει έρθει να κάνει το ταμείο του με αυτούς που έχει επιλέξει για να κατεβάσει και αυτό. Τώρα να μου πεις, ανανέωση, δεν θέλεις. Ανανέωση. Το δούμε.
3: Εντάξει, κοίταξε. Ανανέωση από κανονικούς όμως. Όχι ψώνια.
2: Α, άλλη κουβέντα.
0: Ξέρεις εσύ πολιτική, ξέρεις χώρο χωρίς ψώνια.
3: Άλλο λέω.
0: Ναι.
3: Ψώνια υπάρχουν ουλούθε.
0: Ειδικά αυτός ο χώρος τα τραβάει. Έχει προβολή.
3: Αλλά περίμενε, όμως ναι. Δεν μπορείς. Σου λέγα χθες τον Τσουκαλά. Ο οποίος ο Έρμος σήμερα θα βγει σε 10 κανάλια.
0: Ναι. Α, και δεν. Εντάξει, ξέρω ότι και εσύ έχεις τις διαφωνίες σου, αλλά.
3: Όχι, θα πάει να υπερασπιστεί το κόμμα.
0: Πάει, ναι, την υδρώνει τη φανέλα.
3: Είναι κάτι άλλο, οι οποίοι. Δεν μπορώ απόψε. Έχω μια συγκέντρωση. Αύριο.
0: Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω.
2: Δεν είναι καλή η συναστρία.
3: Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ρεώξα την παράγκα εδώ.
2: Μαζί σου.
3: Ναι, έτσι
2: μαζί
3: είναι.
2: Σου,
3: τώρα,
2: μαζί
3: εντάξει,
2: σου.
3: Μην τρελαθούμε.
2: Μαζί σου.
3: Λοιπόν, παίρνω τον οικονό μου, τον Γιάννη, της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο γνωρίζω πάρα από 50 χρόνια. 30 χρόνια τον γνωρίζω, όχι πάνω από 50. Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υποστηρικτής αυτού του κράτους το οποίο κατήγγειλε. Του λέω να βγούμε, να μας δώσεις. Ξέρει τι λέω εδώ μεταξύ. Να μας δώσεις κι εσύ κάποια πληροφορία πώς έγινε το έργο. Δεν μπορώ τώρα. Λέω να μην μιλήσω. Θεωρώ κέντημα αυτό που κάνω. Λοιπόν, Ανδρέα.
0: Κέντημα.
3: Τι να σου πω, καμία. Άσε, μην ανοίξω το στόμα μου. Και βγάλω τα παπύρα όλα και γίνει. Και,
0: αυτό με το κέντημα.
3: Σταμάτα. Από λάθος το είπα. Από λάθος.
0: Τι δεν υπόθηκε.
3: Υπόθηκε.
0: Δηλαδή.
2: Σταυροβελόνια.
0: Ναι, με το κέντημα.
2: Και σταυροβελόνια.
0: Λοιπόν, κέντημα Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Εγώ δεν ξέρω να μιλάω. Όποτε μιλάω, τσακώνεστε.
2: Γιατί το λες αυτό.
3: Ποιο είναι.
2: Λέει όποτε μιλάει τσακωνόμαστε.
1: Το Πασόκ τώρα εντάξει ας πούμε.
3: Τι εντάξει. Τι έχεις με το Πασόκ εσύ. Όχι να καθαρίσουμε τα πιάτα μας. Τι έχεις.
1: Εγώ με το Πασόκ.
2: Θέλεις να έρθεις στη μεγάλη αγκαλιά.
1: Το Πασόκ είναι μια δύναμη που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να συμβάλλει.
0: Άντε πάλι.
1: Πολιτική αλλαγή.
3: Κουβενταδόρη.
2: Θέλεις να σου φέρω μια κάρτα μέλους.
1: Το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Κάτσε να γίνουν εκλογές και θα την πάρω.
2: Οπ, να το, να τη μεταγραφούλα έκατσε.
0: Σιγά σιγά.
2: Πού θα πάει θα σε ρίξω. Αγάλη, αγάλη, εδώ θα σε ρίξω.
3: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Και αν είναι θέλημα Θεού να πάμε στο
2: πάνω. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Ναι.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εδώ.
1: Ναι.
3: Πριν από λίγο την
2: Φίλτα
3: Σούλα, που μας είπε για τον Πακιστανό, πέταγε πέτρες γιατί είχε λέει τα νεύρα του. Έτσι είπε στην αστυνομία.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι περίπτωση αυτό.
3: Τα νεύρα μου.
2: Να φέρω πέτρες αύριο.
3: Λοιπόν, και βγάζω στο. Δεν ξέρω αν το άκουσες, Ανδρέα, ένα ηχητικό με τον πρόεδρο της κοινότητας, το οποίο του έχουν πάρει την. Όχι την υπηκότητα, βρε.
2: Όχι, την άρση ασύλου.
3: Κάνανε, γιατί αυτός δεν δικαιούται πλέον να έχει άσυλο.
2: Έχει γίνει θέμα μεγάλο με αυτό.
3: Και τι είναι αυτό δηλαδή που θα γίνει θέμα μεγάλο, δεν κατάλαβα.
2: Μα πώς, πρόσωπος, ο άνθρωπος αυτός είναι εκλεγμένος μια κοινότητα εδώ.
3: Και, λοιπόν,
2: οι οποίοι φιλοξενούν τη
3: χώρα. Και εγώ εκλεγμένος είμαι. Τι είπα να πει.
2: Ναι, είχε πάρει άρση
3: ασύλου. Ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα.
0: Δεν μπορεί να έχει. Αν...
3: Τον πάρτε του την πήραν την Ασυρία και έχει πάει στο δεύτερο βάθμιο που γίνεται τώρα το Μάιο για να το επανεξετάσουν.
2: Αυτός είναι συνδικαλιστής.
3: Περίμενε ρε μεγάλε, θέλω να ακούσω τον Ανδρέας αυτό. Αυτός είναι συνδικαλιστής και καλά κάνει και είναι εκλεγμένος.
0: Και καλά κάνει και υπάρχει ασυλία, το καταλαβαίνουμε.
3: Τα συγχαρητήριά μου και σε εμάς και σε αυτόν. Μέχρι εδώ όλα καλά. Δικαίωμα έχει να, κάνει, να πει ο άνθρωπος ότι κακώς μου πήρα την ασύλια γι' αυτό και εκείνα και τα άλλα.
0: Υπάρχει ρατσισμός και τον έχουμε υποστεί.
3: Ναι, που δεν υπάρχει, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχουν κρούσματα.
3: Δεν μπορεί να λέει θα τους ρίξω την κυβέρνηση και με τρόπο που δεν θα ξανασηκωθούν ποτέ. Εμένα το δεύτερο με πείραξε. Όχι ότι θα ρίξει την κυβέρνηση.
2: Δεν
3: θα ξανασηκωθούν ποτέ γιατί έχουμε δύναμη. Δεν το καταλαβαίνω τι λέει ο ποιητής, Ανδρέα.
1: Κοίταξε. Το σημείο ότι προσπαθεί να πει και τα λοιπά και...
3: Τι καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις εσύ τίποτα από αυτό που άκουσες.
0: Δεν νομίζω ότι έχει δεύτερο επίπεδο εξήγησης.
3: Τώρα ρίξει η κυβέρνηση, δεν με ενοχλεί.
2: Δεν έχουμε ξανασηκωθεί, πάει αλλού.
3: Έχουμε δύναμη και δεν ξανασηκωθεί.
2: Ναι, γιατί πάει αλλού.
3: Πάει αλλού αυτό. Αυτό με ενοχλεί εμένα.
1: Αυτό το σημείο έτσι πραγματικά δεν τα άκουσα, κάτι έκανα. Τον άκουγα τον άνθρωπο.
3: Περίμενα αλλά... αριθμό, περίμενα αριθμό. Να τα ακούσεις πάλι για να, το, να μας πεις τη γνώμη σου, γιατί δεν σε βλέπω ζωηρό.
4: Τώρα αρκετές φορές όταν μιλάει ο κύριος Πλεύρης, κάθε φορά όταν μιλάει με μίσος, ρατσισμό, φασισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να αποδείξουμε, είμαστε δύναμοι και θα τους ρίξουμε. Και δεν θα τους ρίξουμε έτσι πάλι να ξανά σηκωθούν. Να τους ρίξουμε για να μην μπορέσουν να κάνουν αυτό το μίσο, ρατσισμό, φασισμό.
3: Το κατάλαβες τώρα, το άκουσες.
1: Ναι, πολιτικά μιλάει. Εγώ νομίζω ότι απειλούσε κάτι, δεν απειλεί. Πολιτικά μιλάει. Και δεν θέλει τον Πλεύρη.
3: Να κοιταχτείς.
1: Τι να κοιταχτείς.
0: Μιλάει στον πληθυντικό και μιλάει καλά.
3: Θα τους ρίξουμε λέει, δεν λέει τον Πλεύρη.
1: Ναι παιδί μου, θα ρίξει την κυβέρνηση τέλει ο άνθρωπος.
3: Ωραία, να τη ρίξει. Τότε έχουμε δύναμη και θα τους ρίξουμε και να μην ξανασηκωθούν, τι είναι αυτό.
1: Ναι, θα του ρίξουμε να απαλλαγούμε από αυτού. Αυτό εννοεί τώρα.
2: Ξέρεις κάτι, ότι έχουμε, εγώ που θεωρώ ότι έχουμε μπερδέψει λίγο, τα έχουμε βάλει όλα πολύ μέσα στο δικαιωματισμό και έχουμε μπερδέψει λίγο, ξέρεις τα όρια, τις γραμμές. Δηλαδή, όταν μπαίνει, σου κολλάει ο άλλος πολύ εύκολα τη ρετσέτα φασίστας, ρατσιστής, χρυσαυγίτης, γιατί πας κόντρα σε αυτό που ενδεχομένως έχει οραματιστεί ή πιστεύει. Ξέρεις, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή το να έχεις η διαφορετική άποψη να σε μαυρίζει με τη μία, δεν έχει ξεφύγει το θέμα. Και σε αυτό ξέρεις φταίει μια μεγάλη ανεκτικότητα που λες εντάξει μωρέ άστο τώρα, λέει τα δικά του άστο εκεί. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν γίνεται, δεν είμαστε φασίστες εδώ μέσα, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές. Ποιοι είναι οι Έλληνες ρατσιστές.
3: Έλα
1: μωρέ. Είπε το Πλεύρη είπε.
2: Ναι.
3: Ναι γιατί ο Πλεύρης τι είδε, δεν κάνει μια δουλειά που του λέει η κυβέρνηση να κάνει. Δεν κατάλαβα.
1: Ο Πλεύρης έχει πει και κατηδίαν άλλα πράγματα.
3: Τι κατηδίαν, στο καφενείο, τι με νοιάζει εμένα τι λέει στο καφενείο.
1: Στο καφενείο,
3: δηλώσεις. Πώς.
0: Ρατσιστικές. Έχει κάνει ο Πλεύρης ρατσιστικές δηλώσεις.
1: Θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
3: Ναι. Όχι, να μας πεις ποια δήλωση έχει κάνει τέλος πάντων.
1: Ένας άνθρωπος που είναι 15-20 χρόνια σε ένα μέρος, είμαι εγώ στην Αμερική. Δικαιούμαι να πάρω υπηκότητα αμερικάνικη.
3: Για τραβά, πάρτε, ναι.
2: Έτσι, δεν είναι
3: για τραβά να την πάρεις.
0: Τώρα ειδικά.
1: Να έχω αν δεν δικαιούμαι να γίνει να πάρω επικότητα, δικαιούμαι να έχω πράσινη κάρτα και να δουλεύω κανονικά
0: πολύ στην Αμερική κλπ.
2: Αυτό λέγεται μεταναστευτική πολιτική όμως και υπάρχει ένα δόγμα μεταναστευτικό στην Αμερική το οποίο το υποστηρίζουν και έχει να κάνει με το ισχυρό διαβατήριο.
1: Σας αρέσει έτσι. Η Αμερική. Να πάμε σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Mm. Σε οποιαδήποτε.
2: Πού, πήγαινε στη Γαλλία.
1: Υπάρχουν νόμοι αναλόγως αν αρέσει κάποιος στην κυβέρνηση δεν αρέσει.
3: Ρε φιλαράκο, αυτό έφερε την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό έφερε ρε Αντρέα την ακροδεξιά. Εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Δηλαδή με συγχωρείς τώρα.
3: Δεν μπορείς, σε συγχωρώ, δεν σου κρατάω κακία για αυτά που λες. Γιατί να σε συγχωρείς, αρχιμαντρίτη
1: σήμερα. Έχει 15 εκατομμύρια μετανάστες.
3: Ναι, και δεν τους στέλνει κανείς τώρα.
1: Πώς δεν τους στέλνει κανείς.
3: Δεν τους στέλνει κανείς, σου λέω.
1: Εγώ θα πάω.
3: Η Λεπέν γιατί είναι μπροστά στη Γαλλία. Στη Γερμανία οι φασίστες γιατί είναι μπροστά. Από αυτό το φαινόμενο.
1: Ωραία, τι θα τους κάνουμε, εγώ λέω.
3: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν κυβερνάω εγώ.
1: Μα δεν λύνουν τα προβλήματα έτσι.
3: Ναι, θα το λύσεις εσύ. Με το ελπίζω ότι τους αφήνουμε, τους αγαπάμε και μίλησε
1: λέω,
3: πολιτικά ο τύπος.
1: Έλα
3: ρε εσύ, Ανδρέα, τώρα.
1: Ένα υπουργό να σου πω πώς θα το λύσω.
3: Ναι, κάνε με τον Πρωθυπουργό μια μέρα που
2: λέει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική συγκεκριμένη με αρχή, μέση και τέλος σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό. Όχι, αυτό είναι το βασικό. Από εκεί ξεκινάει.
1: Είναι ο πρόεδρος των Πακιστανών.
3: Και άμα.
1: Είναι εδώ 20 χρόνια.
3: Και λοιπόν.
1: Θα του πεις, όχι, δεν θα είσαι εδώ τώρα εσύ.
3: Αφού
1: εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Δεν το λέει ο Πλεύρης, φίλε μου. Του το λέει μια επιτροπή στην οποία έχει προσφύγει για στη δευτεροβάθμια. Πώς το λένε,
2: επιτροπή.
1: Επιτροπή που δεν το ανανέωσε την αυτή.
3: Όχι, δεν έχει γίνει η συνεδρίαση ακόμα. Δεν έχει γίνει. Η συνεδρία τη δευτεροβάθμια επιτροπή είναι υπό εξέταση. Εάν αυτό θα γίνει τώρα, το Μάιο, εάν αυτού μπορούν να τον ανανεώσουν. Εγώ όμως δεν του συγχωρώ αυτό που είπε, ότι έχουμε δύναμη για να μην ξανασηκωθούν. Ποιο είναι αυτό που απειλεί το κράτος, δηλαδή.
2: Να το ανανεώσουν, αν πρέπει.
3: Δεν με νοιάζει.
2: Αν πρέπει, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις.
3: Δεν με νοιάζει, κύριε, να είναι εδώ ο Πακιστανός. Με ενδιαφέρει να έχει συνέστηση σε ποιο κράτος είναι,
2: ναι.
3: Να σέβεται και να έχει ευγνωμοσύνη που τον φιλοξενούμε στη χώρα.
2: Ναι, αυτό όμως
3: θα πρέπει. Αυτό με νοιάζει μετά, με νοιάζουν τα υπόλοιπα.
2: Ναι, η ένσταση δικιά μου πια είναι ότι η χώρα δεν έχει μια συγκεκριμένη σπονδυλωτή μεταναστευτική πολιτική. Και αν την είχε, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου λέω ότι θα το είχε καταφέρει, αλλά τώρα, μπορεί αν είχε μια συγκεκριμένη θέση, πρόγραμμα, είτε να τους αφομοιώσει, είτε να τους δείξει σε ποια χώρα είναι. Αυτό από εκεί ξεκινάει.
3: Από εκεί ξεκινάει, συμφωνώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
10: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί. Όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
11: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
12: Traction. Κάθε Κυριακή. Στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, ήθελα να επισημάνω, το λέγαμε εδώ με τα παιδιά πριν βγούμε στον αέρα, ότι ένα πρόσωπο που παρεξηγήθηκε πάρα πολύ ενώ δεν θα έπρεπε και είχε κάνει σοβαρή πολιτική ήταν η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Η Τασία, έτσι μου έφερε να τη λέμε, μου είχε πει τότε, πρόσεξε να δεις, εδώ και 10 χρόνια μου το έχει πει έτσι, τι θα γίνει με τους κλιματικούς μετανάστες. αυτό το λιάζονται που είχε πει και το πήρανε τάχα ορισμένοι.
13: Εντάξει,
3: και μας είπε λιάζονται κάτι περίεργη.
1: Η προπαγάνδα.
3: Ναι, μόνο η προπαγάνδα, ναι. Να μην μιλήσω για την προπαγάνδα της Αλυσπίδου, μην με προκαλείς πρωί. Λοιπόν, η Τασία λοιπόν τι είχε πει. Λιάζονται, σημειολογικά το είχε πει.
13: Σημειολογικά το είχε πει, δεν ήταν έτσι.
3: Δεν ήταν.
13: Ξέρω.
3: Η Τασία ήταν αυτή που τους έστειλε στην Ευρώπη όλους.
0: Ήταν αυτή που έλεγε ότι αυτοί δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
3: Δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
0: Ναι.
3: Θέλουν να φύγουν. Και έκανε σωστή.
13: Ναι, γιατί
3: έκανε το λάθος ο Τσίπρας τώρα την έβγαλε. Για μένα ήταν μεγάλο λάθος. Είχε σωστή πολιτική η Τασία Χρυστοδουλόπουλου.
13: Γιατί έχει γνώση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει δεν είναι, γνώση. Πάει ο καθένας.
3: Ναι, πάει ο καθένας και λέει ότι ναι, να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ που λες, που λέει εδώ μια κροάτρια, Ανδρέα,
1: ναι,
3: λέει δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική. Σκοπίμως τους αφήνουν εκτεθειμένους στην εκμετάλλευση για να πέφτουν στα μπροκάμαρα και εμείς τι. Λοιπόν, άκουσε. Έχεις δίκιο, Βασιλική, αλλά πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Εδώ, Βασιλική μου, υπάρχει μια μαφία στόλων. Ξέρεις ποια είναι η μαφία στόλων?
13: Έχει πολλές μαφίες.
3: Στόλων Ντιλιβεράδο.
13: Α, μπορεί.
3: Και τους εκμεταλλεύονται και τους παίρνουν χωρίς χαρτιά και αδήλωτοι και.
13: Μπορεί, μπορεί. Εδώ υπάρχει μαφία των λουκουμάδων.
3: Μου στείλανε τώρα που δούλευε, ναι, που δούλευε ο συγκεκριμένος σε ένα κατάστημα, το οποίο θα επιχειρήσω να το μιλήσω αύριο, το οποίο έχει 2-3 μαγαζά, κάτι τέτοιο. Και δεν θα πω το όνομά του τώρα, θα το πω αύριο. Αν δεν δεχτεί να μιλήσει, θα το πω το όνομά του, θα πω, ή αν δεχτεί να μιλήσει, να βγει να τα πει.
0: Ναι, ναι.
3: Αν ελέγχουν τα πάντα, δεν το κάνουν, παιδιά. Υπάρχει ιστορία μεγάλη. Δεν είναι.
13: Κυκλαματάκι.
3: Τώρα.
0: Κύκλωμα, μεγάλο.
3: Υπάρχουν κάποιοι που διαχειρίζονται πολλές άδειες, μου λέει ένας φίλος ακροατής που το ακούει, από τις γνωστές πλατφόρμες delivery διανομής τροφίμων. Τους ονομάζουν άτο, στόλους, και χρησιμοποιείται η άδεια ανεξέλεκτα από οποιοδήποτε με το ανάλογο χρηματικό τίμημα.
1: Ποιες είναι αυτές, συγγνώμη, είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες, τις ξέρουμε όλοι, που κάνουν delivery με τις πλατφόρμες. Είναι συγκεκριμένες.
3: Όχι,
13: δεν είναι μόνο.
3: Δεν είναι αυτές που ξέρεις.
13: Δεν είναι αυτές, οι γνωστές.
3: Είναι και πίσω από αυτές που προμηθεύουν αυτές που ξέρεις.
1: Και αυτές λοιπόν.
3: Κατάλαβες, όλες... δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είναι οργανωμένη, δηλωμένη.
0: Τέλειο οδηγούς, είναι, δεκάδες, είναι, εκατοντάδες.
3: Τι γίνεται, στείνω εγώ μια εταιρεία, πρόσεξε τι θα πω. Μαϊμού εταιρεία, όχι μαϊμού, στείλω μια εταιρεία και τους προσλαμβάνω εγώ υποτίθεται και τους δίνω
0: όπου τους
3: και τους δίνω με βεβαίωση ότι είναι εντάξει, ότι έχουν χαρτιά, ότι εκείνο ο άλλος τι να κάνει όταν μια εταιρεία του εγγυάται την νομιμότητα του πράγματος. Έτσι γίνεται η δουλειά.
13: Υπάρχει και κάτι άλλο που έχω ακούσει, ότι παίρνεις ένα δίπλωμα.
1: Είναι υπεργολαβία. Δηλαδή,
3: ναι, υπεργολαβία.
13: Με ένα δίπλωμα παίρνεις πολλούς. Δηλαδή, παίρνεις το δίπλωμα, παίρνεις τα χαρτιά του δίνω, άλλου και το έχεις εσύ μια ομάδα. Μένουν μέσα 5 μαζί και ο ένας κάθεται ξεκουράζεται και το παίρνει ο άλλος.
0: Φαίνεται ένα στα χαρτιά.
13: Και φαίνεται ένα.
3: Για λέγε, Ανδρέα, τι έλεγε.
1: Λέω, αυτό λέγεται υπεργολαβία. Δίνει τους μισούς έναν άλλον. Ο άλλος σου λέει, μου τους έδωσε, είναι εντάξει και τα λοιπά. Προχωράει, κάνει τη δουλειά του.
3: Το λέει ακροατής αυτό που είπες.
13: Αυτό που είπε. Είδες με. Ματσούλε, τα έχω ακούσει. Ξέρω, ακούγονται.
3: Λέει ένας φίλος ακροατής τώρα, αυτό ακριβώς που ο Αντώνης. Καλημέρα σε εσένα. Βγάζει άδεια που έχει χαρτιά και δουλεύουν άλλοι 10 παράνομα. Και πληρώνουν αυτόν που έχει άδεια.
13: Ναι.
3: Δηλαδή του δίνουν ενίκιο.
13: Ναι, τα πληρώνουν. Από παντού. Εδώ υπάρχουν οι άλλοι, αυτοί που πάνε στις παραλίες το καλοκαίρι, που έχουν ένα μαγαζί στο χέρι. Όλοι αυτοί. Ναι, έτσι γίνεται. Είναι στάνταρ αυτό. Αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι παλιό κόλπο. Με το ένα δίπλωμα και 10 μαζί. Και τα χαρτιά όλα.
3: Εγώ πρώτη φορά τα ακούω σήμερα αυτά.
13: Δεν με έχεις ρωτήσει.
3: Τα ακούσαμε κιόλας.
0: Ναι.
3: Μας τα άκουσα.
13: 1-0.
3: Κατάλαβες, Ανδρέα, πώς γίνεται η δουλειά. Κατάλαβες τώρα.
0: Πάντως, έχουμε αντιμετωπίσει τώρα το διατάφτα είναι ότι οδηγούν πάρα πολύ επικίνδυνα, παιδιά.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνα.
13: Μα
0: δηλαδή,
13: δεν
0: λες τώρα θα χτυπήσω εγώ ή θα σκοτώσω αυτόν. Έτσι.
13: Θα το έσκρεμε στην καρδιά σου.
0: Θα το έχει και μας καρδιά σου και μπορεί να τον δεις.
3: Άκου, Ανδρέα, το περιστατικό που μου είχε.
0: Ανάποδες ανεβαίνουν, ανάποδα αυτές.
3: Άκου, Ανδρέα, περιστατικό. Έχω πάει να πάρω το φίλο μου τον Παύλο, καλή του ώρα από την Πάτρα είναι. Έχει κάνει μια χειρουργία και έχω πάει να τον πάρω από την κλινική. Έχω παρκάρει κανονικά και τα λοιπά και κάνω όπιστα να φύγω. Ο αντιδράς δεν καταλαβαίνει Χριστό. Πέφτει απάνω μου, αυτός πέφτει απάνω μου, δεν έπαθε τίποτα ο ίδιος. Και μου λέει, κύριε, τώρα μου λέει, θα μου δώσεις αποζημίωση. Του λέω, δεν έχω καμία αντίρρηση να σου δώσω αποζημίωση. Εγώ ασφαλισμένος είμαι, του λέω, αλλά να φωνάξω την αστυνομία. Μόλις είπα αστυνομία, έφυγε.
1: Ναι,
0: μα έτσι.
3: Ήθελα να μου πάρει κανένα δεκαετία ευρώ, 15-20.
13: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έρχονται με τη μηχανή, σε παρακολουθούν την ώρα που πας να ξεπαρκάρεις. Βγάζεις, ναι. Τον βλέπεις εσύ που έρχεται από κάτω. Με μηχανή, ναι. Μου έχει τύχει.
3: Ναι.
13: Και πριν σε πλησιάζει, πριν βγεις, εγώ πριν βγω, δεν τον βλέπω. Έχω βγάλει φλάσ και περιμένω να περάσει η μηχανή. Ακούω ένα μπαπ.
0: Δεν έρχονται και πέφτουν πάνω σου.
13: Δεν πέφτουν ακριβώς. Πέφτουν μόνοι τους. Το πλαγιάζουν γιατί ξέρουν. Είναι και έμπειροι, ναι. Φοράνε και ρούχα και σου λέει με έριξες. Σε έριξα εγώ. Κι άμα είσαι και έξω, είσαι σε καμιά ταβέρνα κοντά όπως ήμουν εγώ, το σκότωσε το παιδί. Δεν τον ακούμπησα, δεν έπαθα τίποτα. Μόνος του έπεσε.
0: Ναι.
13: Και αυτό όμως έμαθα.
0: Προσοχή μεγάλη, είναι κόλπο.
13: Ότι είναι κόλπο. Γιατί παίρνεις την αποζημίωση, σου λέει ο άλλος, φέρνεις την αστυνομία, ιστορίες και τα πάντα. Όλα, ασθενοφόρο, τα πάντα. Λοιπόν. Και μετά εγώ σου λέει την αποζημίωση. Καινούργια μηχανή.
1: Είχα μια ελπίδα ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα αντέλουν ένα επιτελικό κράτος, αλλά δεν βλέπω.
3: Μάλιστα. Καλά, εσύ τα έχει δει. Θα τα λύνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από που παλιά.
1: Α, στο ΣΥΡΙΖΑ μόλι τώρα.
3: Τι να αφήσω.
13: Ναι.
3: Τι να αφήσω. Όχι, δεν πέρασε τίποτα.
1: Δεν πέρασε 8 χρόνια δηλαδή.
3: Κατό να περάσουν, θα λέω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για τη Χούντα, για τη Τρακτορία. Για τον Παπανδρέου, για τον Μητσοτάκη.
0: Γέρο.
3: Συγγνώμη, θα λέω για όλους, γιατί αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Γιατί βγήκε μια μέρα ένας. Της κατηγορίας περίπου ΣΥΡΙΖΑ, περίπου όχι ΣΥΡΙΖΑ, περίπου, πιο άκρη, και μου λέγε, ρε μεγάλε στην Ελλάδα, μου λέει, αν τα τελευταία 50 χρόνια, 60, δεν έγινε τίποτα. Του λέω, πάρε μια ελληνική ταινία να δεις πώς ζει ο κόσμος και έλα να κουβεντιάσουμε, ναι, αν έγινε
0: να δεις
3: τίποτα.
0: Πώς να είναι και η φυσία.
3: Πήγαινα τώρα εγώ πώς τη λένε, στη Φλόρινα, από ένα δρόμο τον Y65 που φτιάχνουν. Δεν υπάρχει. Θεϊκό.
0: Επειδή είπε για το επιτελικό κράτος, εγώ θα βάλω ένα quiz μέχρι αύριο. Τώρα έχουμε επιτελικό κράτος. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τι κράτος είχαμε?
1: Όχι επιτελικό.
3: Τι ήταν δηλαδή?
1: Δεν ήταν επιτελικό.
3: Τι ήταν?
13: Είσαι σημεία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
14: Αλφα Πάτρας 94,4.
15: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά δεν το λέγαμε επιτελικό. Αυτό.
0: Ναι, okay. Άρα είχαμε το ίδιο.
3: Το ίδιο κράτος είχαμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, μόνο μια φορά επιχειρήθηκε να γίνει υπουργοκεντρικό το κράτος και την πάτησε αυτός που είχε να το κάνει και γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο βελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου. Θα σας αφήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ήταν πολλά τα μηνύματα. Δεν πρόλαβα να διαβάσουμε αρκετά.
0: Αύριο,
3: αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ η ώρα 9 με 11.
0: Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε νωρίτερα πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο σύμφωνα με τη Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία. Το πλοίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε διέλευση με κλειστό πομπό. Την προσωρινή διακοπή της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής με ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Πακιστάν και άλλων χωρών για να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν, και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο αν και δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα, εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών μετά και τις δηλώσεις Τραμπ περί μεγάλης πρόοδου προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις, όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης. Σε διάστημα 15 ημερών, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της Πέμπτης Τριμερού Συνόδου Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις Αθήνας, Λευκωσίας και Αμάν και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, εν συνεχεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Νέο Φάλιρο. Έχει συλληφθεί ο οδηγός του περιπολικού, ο οποίος όμως στη συνέχεια, με προφορική εντολή εισαγγελία, αφέθηκε ελεύθερος. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον νεαρό υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του 20χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Συνεδριάζει σε μία ώρα για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβουλίο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες. Αρχίζει η υλοποίηση δράσης για την ανάπλαση τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιοποίηση και την ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν ιδιοκτησία της περιφέρειας Αττικής. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία τους οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα και για 15 ημέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας χθες τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίκ Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: για σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 12, εδώ σε ένα ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο, σχεδόν καλοκαιρινό πρωινό. Είναι μια ημέρα η οποία έχει επικαιρότητα διεθνή και μια ελληνική επίσης, όχι πολιτική βαριά. Στη διεθνή επικαιρότητα ζούμε στον αστερισμό των παλινοδιών του κυρίου Τραμπ, ο οποίος από τη μία εξαϊλώνει το Ιράν και προαναγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούς, και μετά από δύο μέρες λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καταπληκτικά και δεν ξεκινάει την επιχείρηση ελευθερία. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν κάποιος βγάζει νόημα από όλο αυτό το πράγμα, εγώ δεν βγάζω, για να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Πρέπει να είμαι και έντιμος. Επίσης, εγώ που είμαι και ατλαντιστής, ας πούμε, συμφωνώ και ιδεολογικά και από όλες τις απόψεις με την ευρωαμερικανική συνεργασία, και βεβαίως ότι πρέπει και η Ευρώπη να κάνει περισσότερα. Σε αυτό είχε δίκιο ο κύριος Τραμπ.

υπό την έννοια ότι η Ελλάδα πληρώνει. Η Ελλάδα πληρώνει και η Ελλάδα εξυπηρετεί. Πληρώνει τη συνδρομή που πρέπει να πληρώνει στο ΝΑΤΟ και μάλιστα μεγαλύτερη από άλλα μεγάλα κράτη και εξυπηρετεί δια των βάσεών της και της γεωπολιτικής της τοποθέτησης και δεν κάνει τον αλέκο όπως κάνουν διάφοροι άλλοι σαν αυτόν που θαυμάζει η ελληνική κεντροαριστερά, ο Πέδρο Σάντσεθ. Βέβαια, ο Πέδρο Σάντσεθ το κάνει και με τον γκράβιτας μιας χώρας 60 και εκατομμυρίων πολιτών η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς ουσιαστικούς τε και οικονομικούς με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν μια τεράστια αγορά. Δεν είναι μια χώρα η οποία είναι εξαρτημένη, αν θέλετε, από τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε καμιά φοβερά δύσκολη γειτονιά. Γείτονα τη Γαλλία και την Πορτογαλία έχει η Ισπανία. Τι πρόβλημα να σου δημιουργήσουν οι Πορτογάλοι. Θα σου τραγουδήσουν φάντο μέχρι να πεθάνεις. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ άμα σου τραγουδήσουν πολύ φάντο, γιατί το πολύ το φάντο δεν το αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι στη γειτονιά που είμαστε εμείς Φερρυππίν ή στη γειτονιά που είναι η Ιταλία Φερρυππίν ή τέλος πάντων σε μια ευρύτερη περίεργη γειτονιά ο κύριος Σάντσεθ που είναι το όραμα διαφόρων ηγετών της κεντροαριστεράς εδώ πέρα που καλά τώρα εντάξει ας μην συζητήσουμε για θα γίνω πικρόχολος πρωί πρωί και δεν θέλω, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εδώ στην Ελλάδα απασχολούμαστε σήμερα κατά βάση με περιστατικά βίας. Και θέλω να πω δύο κουβέντες για όλα αυτά. Εγώ έχω διάφορες αιχμηρές απόψεις να τις πω και ας τσακωθούμε εδώ πέρα. Μας απασχολεί σήμερα και όλοι λένε φοβερό. Αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, όπου ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, του οποίου το παιδί πέθανε σε ένα τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Είχε βάλει σημάδι τον οδηγό του αυτοκινήτου τότε, τον νεαρό που θεωρούσε ότι ήταν υπαίτιος για το θάνατο του παιδιού του. Τον κυνηγούσε. Μέχρι που εχθές πήγε και τον πέτυχε, του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, βγήκε ο άλλος, προσπάθησε να σηκωθεί να φύγει, του πέξε 6 πιστολιές, του ρίξε και μια χαριστική βολή και τον άφησε σέκο. Πηγαίνει τώρα αυτός για δολοφονία. Έχει άλλα 2 κορίτσια αυτός. Πηγαίνει αυτός μέσα για δολοφονία και η γυναίκα του για συνέργεια. Κατά τις πληροφορίες δε, η γυναίκα του είναι ο ηθήνονός του εγκλήματος. Αυτό δεν είναι σεξισμός που λέω, γιατί θα πω αμέσως τη γυναίκα τα ρίχνεις. Πρώτα απ' όλα, είναι κοινό κτήμα για όποιον δεν έχει αίσθηση της Κρήτης, μην τρελαθούμε τώρα, είναι μια μητριαρχική κοινωνία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το συναντήσαμε στην ιστορία με τα Βορίζια. Όσοι ασχοληθήκαμε επισταμένως με το ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, με τη βεντέτα των 2 οικογενειών, γνωρίζαμε ότι οι γυναίκες και κυρίως οι ηλικιωμένες γυναίκες των οικογενειών ήταν αυτές οι οποίες ήταν υποδάβλιζαν, αν θέλετε, ας πούμε, την ένταση και όπλιζαν τα χέρια ηλυθείων με όπλα. Περί τούτον επρόκειτο. Εδώ πέρα η γυναίκα του κυρίου αυτού που πηγαίνει για συνέργεια, διότι ήταν στο αυτοκίνητο, κατά πληροφορίες είναι και αυτή η οποία αναγνώριζε ως βασικό ύποπτο για την δολοφονία του γιού της τον άνθρωπο αυτόν. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω εδώ πέρα. Επειδή έχω ακούσει διάφορες πομπόδεις εξαγγελίες από το κράτος για αφοπλισμό κλπ. Στην Κρήτη, θυμάμαι ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης μετά την ιστορία με τα Βορίζια είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου στην αστυνομική διεύθυνση στο Ηράκλειο και είπε: «Ελάτε να παραδώσετε οικειοθελώς τα όπλα σας και θα σας δώσουμε αμνηστία». Γκρόσο μόντο αυτό ήτανε το πνεύμα της συνέντευξης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τα όπλα εξακολουθούν και κυκλοφορούν. Συνεχίζουν και σκοτώνονται άνθρωποι για κανέναν λόγο. Ο κύκλος της βίας εξελίσσεται και η έννοια της βεντέτας, αυτό το πράγμα το οποίο εγώ αρνούμαι να το καταλάβω, εξακολουθεί και υπάρχει ως κάποιο είδους αξιακή απόδοση δικαιοσύνης. Μιλάμε τώρα για τρέλες. Μιλάμε τώρα για πρακτικές οι οποίες είναι βγαλμένες μέσα από το μεσαίωνα. Και αντί να κάτσουμε αυτό το πράγμα σοβαρά να το λύσουμε, αρχίζουν οι μεν να λένε επικοινωνιακά κάποια πράγματα του στυλ πω, τι κακό είναι αυτό. Οι δε της Κρήτης να λένε αυτά τα πράγματα δεν είναι η Κρήτη. Εμείς οι Κρήτες είμαστε φιλόξενοι, εμείς οι Κρήτες που είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και έχουμε ένα υπέροχο νησί και όλα αυτά είναι εξαιρέσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

0: μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Σε πανελλήνιο επίπεδο, ας μην μιλήσουμε για τοπικό. Δεν απασχολούμαστε με ένα περιστατικό εκδίκησης, βεντέτας, πείτε το πώς θέλετε. Αυτό δεν έχει κάποια αξιακά χαρακτηριστικά εκεί πέρα. Δηλαδή, αν κάτσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά, οι μεν λένε κάτι επικοινωνιακές πομφόλιγες, φέρτε τα όπλα, ανοησίες. Οι δε λένε πω, δεν είμαστε εμείς αυτό. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Βαράμε και μερικές μπαλωθιές στους γάμους. Για να ρωτήσω και κάτι άλλο για τις μπαλωθιές, γιατί έχει μια αξία γι' αυτό. Όταν είχε πάει πάλι ο κύριος Χρυσοχοΐδης κάτω στην Κρήτη, είχε ανακοινώσει πολύ βαριές ποινές για μπαλωθιές. Πηγαίνεις ένα γάμο, ρίχνεις δυο με το κουμπούρι, ας πούμε, έτσι για το καλό. Αλήθεια, από στους γάμους που μεσολάβησαν από τα όσα έγιναν στα Βορίζια μέχρι τώρα, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, δεν έπεσε καμιά μπαλωθιά? Το Πάσχα που ήταν η εορτασμή, δεν έπεσε καμιά μπαλωθιά? Ασχολήθηκε κανείς? Κανείς δεν ασχολήθηκε. Ασχολούνται όλοι επικοινωνιακά, επιφανειακά και στιγμιαία. Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Λοιπόν, μέχρι τις 12 πάμε παρέα. Ο Τάστας Καλδιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας 212-212-4800. Owner Papaki Alpha Radio 989.gr. Το mail μας 6947-989-989. Το Viber. Δεν πάω σε τραγούδι. Θα πω και ένα άλλο τώρα, μιας και συζητάμε για περιστατικά βίας. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και έχω γίνει κακός και με εγκαλούν κάποιοι ότι δεν συνεισφέρουν αυτά τα οποία λέω στην ενσωμάτωση των Ρωμά κλπ. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις εγκληματικές συμμορίες που αποτελούνται από Ρωμά και για την κουλτούρα ανοχής και για την απροθυμία πάρα πολλών εξ αυτών των ανθρώπων να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, να είναι πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις, να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώνουν φόρους, να κάνουν νόμιμες δουλειές. Δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, προφανώς δεν είναι όλοι έτσι. Είναι όμως πολλοί που είναι έτσι. Και αν εμείς κάνουμε ότι δεν είναι έτσι, το πρόβλημα το έχουμε εμείς, δεν το έχουν αυτοί. Στην Ηλία, στη Γαστούνη της Ηλίας, μια κωμόπολη της Ηλίας, κοντά στον πύργο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα περίπτερο. Στην πλατεία της Γαστούνης. Πήγαιναν οι Ρωμά και τον κλέβανε, τον κάνανε τον. Αυτός πήγαινε και έλεγε: με έκλεψε ο Τάσος, με έκλεψε ο Γιώργος. Δηλαδή έδινε τους γύφτους κανονικά και έλεγε: οι γύφτοι ήρθαν και με κλέψανε. Οι γύφτοι λοιπόν, αυτή η γύφτοσημωρία εκεί πέρα, πήγε κάποια στιγμή, του σπάσε το περίπτερο, του το έκανε κεραμιδαρίου και τον έδιρε. Τι συνέβη? Δεν συνελήφθη κανένας. Στην Ηλία όλοι ξέρουν ποιος είναι. Είναι ο Κώστας, ο Κίτσος, ο Δημήτρης. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε. Ο άνθρωπος έφαγε τις χρονιάς του. Του κλείσαν το περίπτερο. Οι γείτονες λέγανε πω, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Μας κλέβουνε, μας κάνουνε, μας ράνουνε. Και η συμμορία συνέχισε κανονικά τη δουλειά της. Γιατί εκεί δεν πήγε ο στρατηγός Νοτίου Ελλάδος, ξέρω εγώ, ή Πελοποννήσου να ασχοληθεί σοβαρά και να πει «Έλα εδώ, να δούμε τι είστε κι εσείς». Λοιπόν, ο Δύσμυρος αυτός πήγε να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί παραδίπλα, αφού το περίπτερο δεν μπόρεσε να το λειτουργήσει. Και δανείστηκε λεφτά και έβαλε και το γιο του στην επιχείρηση, πήγε να κάνει ένα μίνι μάρκετ ο κύριος αυτός. Αποτέλεσμα. Μόλις άνοιξε το μαγαζί, πήγαν και του το σπάσαν. Ρίξανε ένα παγκάκι, σπάσανε την πρόσωψη, του ρίξανε μέσα και ένα στουπέτσι, του κάναν το μαγαζί κεραμιδαριό. Δεν ξέρουν ποιοι το κάνανε. Δεν ξέρει ο περιφερειάρχης, ο κύριος Φαρμάκης. Δεν ξέρει ο δήμαρχος εκεί πέρα. Δεν ξέρει ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής. Δεν ξέρουν οι βουλευτές του νομού. Ένας εξ αυτών ήταν και υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Νικολακόπουλος. Και εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Η Αυγερινοπούλου, ο Αβραμόπουλος, ο Κατρίνης που ήταν εδώ χτες. Ξέχασα να τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα ή δεν το είχα κι εγώ. Τέσσερις βουλευτές έχει αυτός ο νόμος. Κανένας δεν ασχολείται λοιπόν. Κανένας. Δεν υπάρχει καμία σύλληψη γι' αυτό. Δεν υπάρχει νόμος που να προστατεύει τον δύσμυρο αυτόν από αυτή τη συμμορία που θα έρθει να του κάνει το μαγαζί κεραμιδαριό. Αυτός τώρα χρωστάει τα κέρατά του τα τράγια. Άντε να ξεπληρώσει τα δανεικά που πήρε για να ανοίξει το μαγαζί. Και πρέπει να ξαναφτιάξει το μαγαζί ενδεχομένως για να λειτουργήσει. Μέχρι να πάνε να το ξανασπάσουν. Γιατί ήταν ο καταδότης και χάλαγε την πιάτσα. Και κατηγορούσε τους γύφτους που τον κλέβανε. Δηλαδή, άμα είσαι νομοταγής, είσαι ο μαλάκας. Συγγνώμη κιόλας που εξεγείρομαι. Θα μου πούνε μετά πάλι κάποιοι το εσουρού, έχουμε παιδιά στα αυτοκίνητα κλπ. Μα άμα στο τέλος όμως είσαι ο συνεπής της ιστορίας, έρχονται και σου τη φοράνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ευρύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν τον νοιάζει. Σου λέει είναι ένα αστυνομικό μεμονωμένο περιστατικό. Μα τι μεμονωμένο περιστατικό. Με τι μεμονωμένο περιστατικό. Εδώ συγγνώμη τώρα. Κάνουν ρευματοκλοπή. Έβλεπα τις προάλλες, είχαν ένα καλώδιο. Ένα χιλιόμετρο καλώδιο. Είχαν βάλει ένα χιλιόμετρο καλώδιο και κλέβανε ρεύμα. Και πάνε για πλημελήματα. Θα μου πεις να τα κάνεις όλα κακουργήματα. Όχι είναι η απάντηση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι εμφανές ότι απαιτείται πλέον ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καταβλισμούς της Αττικής. Αφορά νομούς όπως η Βιωτία, όπως η Ηλία, όπως η Αχαΐα, όπως η Κόρινθος. Δεν κατάλαβα. Οι εγκληματικές συμμορίες δεν είναι μόνο στην Αττική. Λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, επειδή η πολιτική της ενσωμάτωσης ή τέλος πάντων αυτή η ιστορία της ενσωμάτωσης έχει αποτύχει με τον τρόπο που αυτό συνέβαινε, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο με τοπική αντιπαράθεση. Λοιπόν, η θεωρία καρότο, καρότο, καρότο τελειώνει κάπου εδώ. Πρέπει να τελειώνει κάπου εδώ. Το δίπολο είναι καρότο και μαστίγιο. Με το καρότο μέχρι στιγμής αποτύχαμε ή πετύχαμε με πολύ λίγους. Προφανώς να συνεχιστεί και το καρότο για όσους θέλουν να ενσωματωθούν, να λειτουργούν ως κανονικοί Έλληνες πολίτες κλπ. Με δικαιώματα και υποχρεώσεις το επαναλαμβάνω. Και για τους υπόλοιπους πρέπει να υπάρχει μαστίγιο. Μη μου λέει μετά η κυβέρνηση, νόμος και τάξη. Όταν βασιλεύει η αναρχία. Και συζητάμε τώρα θεωρητικά. Λοιπόν, φουρκίστηκα τώρα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά.
8: Με γέλιο να χαρείτε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το 212-212-4800. Το nerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Και το 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Να πω επίσης ότι η συναυλία της χρονιάς έρχεται. Στις 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είστε λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας περνάτε από το Cosmote Telecom booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο είναι αυτή η συναυλία. Πραγματικά ένα μεγάλο event. Από εδώ ξεκινούν την παγκόσμια περιοδία τους οι Μετάλλικα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο οποίο μου λέει ότι σε ερώτηση που έκανε σε αστυνομικό, γιατί κυκλοφορούν κάποιοι Ρωμά με κλεμμένο όχημα και δεν το κατάσχεται, η απάντηση είναι ότι θα κλέψουν άλλο. Σωστό. Αυτό λέγεται οικονομία κλίμακος. Γιατί να κάνω την προσπάθεια όταν επίκειται και κάτι ακόμα. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στον Σπύρο από την Άμφισσα. Λέει στην Άμφισσα, λέει, οι Ρωμά κάψανε την επιχείρηση του Προέδρου Επιμελητηρίου. Σωστό! Σωστό! Γιατί να ασχοληθούν οι αστυνομικοί στην Άμφισσα? Τι τους νοιάζει? Δεν πειράζει. Υπάρχει πρόβλημα. Όλα καλά είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που λέει να βγάλω τον κύριο Χρυσοχοίδη, την κυρία εκπρόσωπο της αστυνομίας, να τους τα πεις. Γιατί δεν θα βγει στο ραδιόφωνο η κυρία? Εγώ μια χαρά έχω σχέση με την κυρία Δημόγλυδου. Τη βγάζω και σε κάμερα, γι' αυτό τη βγάζω και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Καλημέρα κύριε Μπουκόρο, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Παίζετε κάποιο όργανο κύριε Μπουκόρο, εσείς προσωπικά?
3: Δεν έχω τέτοια κλίση.
2: Δεν έχετε κλίση. Άρα αύριο δεν θα παίξετε κάτι drums, μπουζούκι, ξέρω κάτι?
3: Κοιτάξτε,
2: για τα όργανα λέω. Η
3: κοινοβουλευτική ομάδα συγκαλείται πάντα για να πούν οι βουλευτές τις απόψεις τους, να κάνουν την κριτική τους σε ορισμένα ζητήματα και, εν πάση περιπτώσει, να μεταφέρουν το κλίμα της κοινωνίας σε ένα ανώτατο κοινοβουλευτικό όργανο της παράταξης. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλος θόρυβος, ενώ πάντα στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδος υπάρχουν δεκάδες βουλευτών που βάζουν ορισμένα θέματα. Θα μου πείτε τώρα ότι ενδεχομένως υπάρχει μια σύζευξη της επικαιρότητας με την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και αυτό προσδίδει ένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ή και άλλου είδους ενδιαφέρον από τους πολίτες κτλ. Να το δεχθώ. Όμως θα γίνει.
2: Δεν είναι μόνο έτσι. Δεν είναι μόνο έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, όπως οι 5 που γράψαν αυτό το κείμενο στα Νέα, οι οποίοι δεν περίμεναν να τοποθετηθούν στα όργανα, τη ρίξαν την τροχιοδεικτική μέσω μιας εφημερίδας.
3: Κοιτάξτε, αν απαγορεύτηκε η δυνατότητα των βουλευτών να αρθρογραφούν, να επικοινωνούν, να μιλούν, να μεταφέρουν τις απόψεις τους και τις προστάσεις τους και στο εκλογικό σώμα, να μου το πει κάποιος και να δω αν θα συμφωνήσω, που μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Όλες οι διαδικασίες αυτές, είτε μιλάμε για σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε μιλάμε για τη συζήτηση κάποιου νομοσχεδίου στη Βουλή, είτε μιλάμε για τις συνεντεύξεις και την αρθρογραφία των βουλευτών, δεν βλέπω γιατί ποινικοποιούνται εντός εισαγωγικών. Δεν έχουμε δημοκρατικές αντοχές.
2: Μα τι θα πει ποινικοποιείται τώρα?
3: Εντός εισαγωγικών είπα. Εντός εισαγωγικών.
2: Με τι ποινικοποιείται? Όποιος πλέον έχει μια ελαφρά αιχμή, γίνεται star. Τον καλούν τα κανάλια, τον καλούν τα ραδιόφωνα, τον γράφουν τα site. Τι εννοείται ποινικοποιείται? Πώς ποινικοποιείται?
3: Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Η παράταξή μας έχει αποδείξει στο διάβα του χρόνου, κύριε Βγενίδη, ότι έχει τις ισχυρότερες δημοκρατικές αντοχές από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, και γι' αυτό ο διάλογος είναι θεσμοθετημένος, και γι' αυτό, αν θέλετε, ακόμα και οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεγάλων ή μικρότερων ζητημάτων είναι ανοιχτές, τι συζητάμε, διαφωνούμε, στο τέλος είμαστε όλοι μαζί και προχωράμε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι οι βουλευτές, οι πέντε για τους οποίους αναφέρεστε, κατέθεσαν κάποιες προτάσεις, κάποιους προβληματισμούς, άσκησαν κάποια κριτική για ένα μεγάλο ζήτημα, για τον τρόπο διακυβέρνησης, και να λέμε ότι αυτό δεν προσφέρει στο δημόσιο διάλογο. Προσφέρει στο δημόσιο διάλογο και μας κάνει πλουσιότερους πολιτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
2: Αν αμφισβητηθούν κεντρικές επιλογές του Πρωθυπουργού όπως το επιτελικό κράτος ή κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αυτό είναι πλούσιο κοινοβουλευτικός διάλογος.
3: Δεν είδα εγώ κάποια δομική αμφισβήτηση, ακυρώστε το επιτελικό κράτος. Οι βουλευτές είπαν στην επιστολή τους αυτή ότι υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και χρειάζονται επιμέρους διορθώσεις. Αυτό το συμπέρασμα εισπράττω εγώ.
2: Ωραία.
3: Αυτό το συμπέρασμα οδηγούμε, αν θέλετε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό για το δελτίο των ειδήσεων, του τίτλου των ειδήσεων, να επανέλθω στη συζήτηση μας, κύριε Μπουκόρη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ πέρα, με τα καθέκαστα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στις 2 ώρα Ελλάδος το βράδυ ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία. Αντιδράσεις και από το Πεκίνο. Ζητά από την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη που χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης για τη δολοφονία 21χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης, όπως και η 56χρονη για συνέργεια στη δολοφονία. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, καλά στην υγεία του το 9μελές πλήρωμα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Αντιστάσεω στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και πάμε μαζί μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800. Ο nerpapakialfaradio989.gr. Το email μας 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Συζητάμε με τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Αύριο συγκαλείται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έχετε ένα δίκιο τώρα, κύριε Μπουκόρο, σε αυτό που λέγατε, ότι έχει πάρει και λίγο μυθικά χαρακτηριστικά αυτή η συνεδρίαση εν ώψη και του συνεδρίου του κόμματος. Άρα, για να συνοψίσουμε το διατάφτα, εσείς τι θεωρείτε ότι είναι το μείζον αίτημα των βουλευτών, να ενισχυθεί ο ρόλος τους, ας πούμε, να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην όλη συζήτηση και στην άσκηση διακυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι βουλευτές είναι μέλη του νομοθετικού σώματος, δεν έχουν καμιά εκτελεστική αρμοδιότητα, δεν διαχειρίζονται ούτε ένα ευρώ του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός τα ξεχώρισε αυτά και είπε άλλο εκτελεστική και άλλο νομοθετική εξουσία. Οι βουλευτές λοιπόν πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να ασκούν κριτική στα κακώς κείμενα, με επίκαιρες ερωτήσεις, με απλές ερωτήσεις, με ερωτήσεις πολλών βουλευτών, και να λαμβάνεται στο πλαίσιο το κομματικό η άποψή τους σοβαρά υπόψη από όσους αποφασίζουν, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δηλαδή, το να εκφράζει μια διαφωνία για ένα υποσυζήτηση νομοσχέδιο ένας βουλευτής και να ζητάει τη διόρθωση μιας διάταξης, καλά, είναι ακριβώς στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Το να επικοινωνεί με το εκλογικό του σώμα, είτε μέσω του βήματος της Βουλής, είτε μέσω των μίντια, είναι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Το να λέει τα κακώς κείμενα και να προσπαθεί να τα διορθώσει, είτε με παρεμβάσεις, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις, για μένα είναι στον πυρήνα της πολιτικής.
0: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέτε. Βουλευτών.
1: Αυτά όλα πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε, πρέπει να αναστοχαστούμε λίγο ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή και όχι να είναι ο άνθρωπος που απλά σηκώνει το χέρι υποχρεωτικά, γιατί αν δεν το σηκώσει θα τον πούνε διασπαστή, θα τον πούνε αντάρτη. Νομίζω ότι σε όλες τις όριμες δημοκρατίες ο κάθε υπουργός για να περάσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινωνία, την υδρώνει τη φανέλα για να πείσει τους βουλευτές του κόμματός του.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Βεβαίως υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή, θέλω να πω, μεταξύ της αγωνίας και της παραγωγικής κριτικής και άλλων στοχεύσεων ενδεχομένως. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά όπως κρίνεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, έτσι κρίνονται και οι βουλευτές για τη δραστηριότητά τους, για τον τρόπο που εκφράζονται, για τον τρόπο που παρεμβαίνουν, για τον τρόπο που μιλούν στη Βουλή. Και δεν μπορεί να λέμε έτσι γενικά οι 300 και να τσουβαλιάζουμε τα πάντα, κύριε Ευγενίδη, γιατί έχουμε περάσει με ευθύνη και δική μας πρωτίστως, αλλά και δική σας, εννοώ των media, που είναι και ένας χώρος από τον οποίο προέρχομαι. Έχουμε περάσει την αντίληψη ότι για όλα τα βεινά της χώρας ευθύνονται οι 300. Όταν ψηφίζεται ένας νόμος, ένας καλός νόμος, και δεν εφαρμόζεται, είναι η ευθύνη των βουλευτών ή είναι η ευθύνη των υπουργών? Και σε κάθε περίπτωση, όταν αρχίσει να ασκεί κριτική για αυτό το ζήτημα ένας βουλευτής, αμέσως δεν επικρίνεται και λένε σήκωσε αντάρτικο, σήκωσε τη δική του σημαία και ούτω καθεξής. Πρέπει να οριμάσουμε πολιτικά περισσότερο, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του κάθε πολιτικού προσώπου και μέσα από την άσκηση των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του και της δραστηριότητάς του που προκύπτουν εκ του ρόλου του, να κρίνεται ο καθένας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για το ότι ο κύριος Καραμανλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά πώς φαίνεται.
1: Έτσι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πάγει αρχή και την τελώ, δεν τη μεταβάλλω, ναι, σύμφωνα με την επικαιρότητα. Δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις ούτε τις αποφάσεις των πρώην πρωθυπουργών της παράταξης.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό κατά
1: τη γνώμη σας? Είναι σεβαστές απολύτως οι αποφάσεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Για να την έλαβε την απόφαση αυτή, μπορεί να ζήγησε, αν την έλαβε, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί μου λέτε σύμφωνα με πληροφορίες. Κάποια πράγματα θα ζήγησε και πάω και στην προηγούμενη απάντησή μου, κύριε Ευγενίδη. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα, σύμφωνα με τον τρόπο που πολιτεύεται. Για μένα πάντως, δηλώσεις και αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, όπως και του σημερινού μας ηγέτη και πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σεβαστές.
0: Δεν έχουν μήνυμα. Δεν έχουν ένα μήνυμα.
1: Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λίγο συμβιλικά το είπατε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν θα σας πιέσω πολύ να ερμηνεύσετε τον κύριο Καραμαλή. Αυτό είναι δύσκολη πίστα.
1: Είμαι ερμηνευτής.
0: Τι, συγγνώμη, δεν είστε ερμηνευτής. Ούτε όργανα, ούτε ερμηνείες.
1: Ούτε ερμηνευτής.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουκόρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πριν πάμε σε τραγούδι διαχείρος Αφροδίτη Σιμίτη, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και θα δηλώσετε συμμετοχή, κάνοντας το όνειρό σας πραγματικότητα. Ήδη μία ομάδα έκλεισε θέση στον τελικό, η Arsenal εχθές, αποκλείοντας. Αυτό ήταν το match των losers εχθές. Ατλέτικο Μαδρίτης με Arsenal. Πέρασε ο ένας loser. Σήμερα έχει την ματσάρα όμως. Paris Saint-Germain, μάλλον Bayern Paris Saint-Germain, μετά το τρομερό 5-4 στο Παρίσι, ήρθε η ώρα για τη revanche. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτό και σήμερα. Και Παναθηναϊκό έχουμε σήμερα, αφού ο Ολυμπιακός ψέκασε, σκούπισε, τέλειωσε την ελλειπή Μονακό τώρα με 8 παίκτες, τι να κάνεις. Και πέρασε στο Final Four, σήμερα είναι η ώρα του Παναθηναϊκού, έχει το πρώτο match ball, ας πούμε, πώς το λέμε, στο βόλεϊ για να κερδίσει την σειρά στο Telecom Center 9 και 4. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα βλέπω την κυρία Μπακογιάννη στην Φέη Σκορδά. Θα πει κάτι για τον Καραμανλή στη Φέη? Θα πει κάτι για τη Σία στη Φέη? Δεν, σιγά μην ρωτήσει. Καλά, η Σκορδά για τον Καραμανλή μπορεί να μην ρωτήσει, για τη Σία δεν νομίζω ότι δεν θα ρωτήσει. Αχ, αχ, αχ. Τώρα είναι 11 και 42, είναι πολύ νωρίς για να πω πράγματα. Είναι πολύ νωρίς για να πω πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάζω και επιλογές μέσων, μαγαζιά, συναδέλφους κλπ. Γιατί στο τέλος, σε αυτή τη δουλειά είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Τα μαγαζιά είναι επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης κάνει ό,τι κρίνει, παίρνει, πιστώνεται τις επιτυχίες και χρεώνεται τις αποτυχίες βεβαίως. Μπορεί να φταίνε διάφοροι, αλλά στο τέλος της ημέρας η ευθύνη είναι ενός. Οπότε αποφεύγω, όπως ο διάολος το λιβάνι, να σχολιάσω επιλογές, συνεργασίες κλπ. Παρότι δελεάζομαι και γαργαλιέμαι και ερωτώμαι, δεν θα πω τίποτα. Μία κουβέντα θα πω. Έτσι τώρα, έτσι. Για να είμαστε, πριν πάω σε διάλειμμα και στα περαιτέρω, γιατί μετά θέλω να συζητήσουμε και για το Χανταϊό, που για μένα είναι ανησυχητικό αυτό το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και με τα περιστατικά νόσησης και θανάτων από Χανταϊό. Τον αδίστακτο κάποιοι μπορεί να τον συμπάθησαν ή να τον προσετερίστηκαν προσωρινά. Κανείς δεν τον αγάπησε και την ώρα της πτώσης όλοι πάνε από πάνω να ρίξουν μια φτιαριά ακόμα με χώμα. Ό,τι ανεβαίνει στη ζωή κατεβαίνει. Αυτό είναι ο νόμος της φύσεως. Ισχύει για όλους μας, εμού συμπεριλαμβανομένου. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν έχω ψευδεστήσει στη ζωή. Το λέω γενικώς για να υπάρχει. Μπορεί να χρησιμοποιείται και ειδικώς, αλλά τώρα ο καθένας το αξιολογεί και το εφαρμόζει όπου νομίζει. Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει, μιλάω με γρίφους, μιλάς με γρίφους γέροντα, μου λέει, για τον αδίστακτο κλπ. Αυτά τα οποία είπα, δεν... Ναι, μπορεί να μιλάω με γρίφους, αλήθεια είναι, γιατί δεν θέλω να το πω ευθέως. Άμα το πω ευθέως, θα προκαλέσω, άμα πω ευθέως αυτό το οποίο θέλω, θα προκαλέσω ένα θέμα το οποίο δεν θέλω και δεν θέλω να εμπλέξω ευρύτερα πράγματα. Λέω απλά τη γνώμη, τώρα όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά στη δημοσιογραφία. Μια απώλεια καταγράφουμε εμείς στον κλάδο της δημοσιογραφίας, βεβαίως. Να το πω και αυτό. Ο ιστορικός και διαπρεπής αθλητικογράφος, ο Σταύρος Τσόχος, έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, διέπρεψε στο αθλητικό ρεπορτάζ, σε πάρα πολλές εφημερίδες, στα κανάλια και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, βεβαίως, για αρκετά χρόνια. Ο γιος του, ο Μιχάλης, συνεχίζει στα βήματά του. Σημαντική απώλεια για την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Όπως είπα πριν το διάλειμμα, θα συζητήσουμε το θέμα του Χανταϊού, θα συζητήσουμε για αυτό το περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει όλους, διότι η πρόσφατη εμπειρία του κορονοϊού μας δημιουργεί ένα αυξημένο επίπεδο συναγερμού για αντίστοιχα περιστατικά. Είναι τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλαιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δόθηκε μάλιστα και μια λίστα στην δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία υπάρχει και ένας Έλληνας ο οποίος επιβαίνει σε αυτό το κρουαζιερόπλαιο. Ζήτησα από την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
12: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, επειδή είναι νοπές οι μνήμες από την πανδημία και υπήρχαν ανάλογα περιστατικά, μας ενεργοποιούν ακόμα περισσότερο, όπως ενεργοποιήσαν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκδώσει έτσι όλες αυτές τις ανακοινώσεις και να έτσι πορτοκαλί συναγερμό. Ευτυχώς, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι ο Χανταϊός δεν μεταδίδεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως ίσως αυτοί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κρουαζιερόπλαιο. Και κυρίως ο Χανταϊός αφορά τη μεταφορά του ιού από τα βιολογικά υγρά και μέσω της αναπνευστικής οδού του ανθρώπου από τα τροκτικά στον άνθρωπο. Έχουμε λίγα σχετικά περιστατικά σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρόκειται δηλαδή για νέο ιό, όπως ήταν ο κορονοϊός που ξαφνικά μπόρεσε και αναπτύχθηκε και είχε μεγάλη μεταδοτικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Περιστατικά που υπάρχουν κυρίως στην Βόρεια Νότια Αμερική και περίπου στα 1500 περιστατικά που έχουν διαγνωστεί σχεδόν ετησίως στην Ευρώπη.
0: Να σας πω πάντως κάτι. Αυτό το οποίο ξέραμε εμείς για το Χανταϊό είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά σε ανθρώπους. Αυτό που καταλαβαίνω ότι έχει ενεργοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το ψάχνει επισταμένος είναι ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο τροκτικό στο πλοίο αυτό, ώστε να πούμε
12: αυτό,
0: ότι
12: ακριβώς.
0: Η πηγή της επιμόλυνσης είναι ένα ποντίκι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Άρα προφανώς κάποιος μολύνθηκε πριν μπει στο καράβι και δημιούργησε μετά μια νέα λυσίδα μετάδοσης. Αυτό...
12: Σωστά. Ένα άτομο ή και δύο άτομα μπορεί και να ζευγάρι να μολύνθηκε πριν και επειδή ο χρόνος επόασης, δηλαδή ο χρόνος από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων κυμαίνεται από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλαιο 3-4 εβδομάδες και με μετά να εκδηλώθηκαν αυτά τα συμπτώματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χανταϊός πρώτον προκαλεί θάνατο σε ποσοστό 10 με 15% με σοβαρές επιπτώσεις από τον πνεύμονα ή από τα νεφρά και αιμορραγική διάθεση. Επομένως είναι ένα σοβαρό νόσημα καταρχήν. Και το δεύτερο, ότι έστω και σπανίως αυτή τη στιγμή όμως έγινε να υπάρχει μετάδοση κατά πάσα πιθανότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και το τρίτο είναι ότι επειδή ο χρόνος επόασης είναι μεγάλος, δεν ξέρουμε αν και άλλα περιστατικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο τελικά πρόκειται τις επόμενες μέρες να εμφανίσουν την όσηση αυτή και να κινδυνεύσουν και άλλα άτομα γύρω τους. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή τη διαδικασία με το ιατρικό προσωπικό που έχει έρθει στο κρουαζιερόπλοιο και το οποίο ελέγχει τα άτομα και όσον αφορά τα συμπτώματα αλλά και με αιματολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν κάποια αντισωματική απάντηση, επομένως να έχουν προσβληθεί στην ουσία αλλά να μην έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, και σίγουρα σε λίγες μέρες αν δουν ότι όλα τα άλλα είναι αρνητικά θα μπορέσουν με ασφάλεια να πάνε σπίτι τους. Όμως πάλι εξετάζεται και το σημείο του...
0: το σημείο μηδέν, ας πούμε.
12: Ναι, και το σημείο μηδέν και της πηγής, αλλά και το σημείο που κάποια ασθενής ήδη μετακινήθηκε με αεροπλάνο για να μπει σε νοσοκομείο. Αν και εκεί ακολουθήθηκαν διαδικασίες που σίγουρα χρειάζεται η μάσκα ή και καλύτερη απομόνωση, ναι, του ατόμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να μετακινηθεί πλέον, να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο, σε ένα άτομο που καθόταν δίπλα στον ασθενή,
0: ναι,
12: αυτό.
0: Βέβαια, να σας πω τώρα το εξής, να ρωτήσω μάλλον το εξής. Μπορεί να υπάρχει κάτι ευρύτερο πέρα από ένα μεμονωμένο περιστατικό, αν εδώ δηλαδή στοιχειοθετηθεί μια αλυσίδα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι, μπορεί να δούμε κάτι το οποίο... Δεν λέω τώρα πανδημία.
12: Ναι. Κοιτάξτε, μα γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν όλοι. Καταρχήν επειδή είναι σε ένα, στην ουσία, διεθνή χώρο που είναι το ταξίδι μέχρι την Ανταρκτική, ξέρετε, και σε όλα αυτά τα μέρη, τα δυσπρόσιτα, είναι διάφορες εθνικότητες. Πρόκειται για έναν ιό που αυτή η παραλλαγή που κυκλοφορεί στην Αργεντινή, σπανίως δίνει και αυτή τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, απλά ήταν εμένα έτσι ακόμα πιο σπάνια και πιο παράξενο τρόπο έτσι μετάδοσης, και δυστυχώς επέφερε και τους θανάτους, και όλοι αυτοί οι θάνατοι με την ενεργοποίηση και της πανδημίας ενεργοποίησαμε στην ουσία και όλο τον κόσμο. Αυτό που θα μπορούμε να κρατήσουμε είναι το πρώτο, ότι πηγαίνοντας και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου υπάρχουν και διαφορετικοί ξενιστές, διαφορετικά βακτήρια. Επομένως είναι σημαντικό όταν προγραμματίζουμε ένα ταξίδι να διαβάζουμε και γιατί πρόκειται να ενημερωνόμαστε. Μπορεί να χρειάζονται και εμβολιασμοί για ορισμένες περιπτώσεις ή κάποια φάρμακα να τα κρατάμε μαζί μας. Επομένως, ας το πούμε ότι ένα γενικότερο προσοχή, αυτό λέγεται και ταξιδιωτική ιατρική, όταν πηγαίνουμε σε διαφορετικές ηπείρους. Και το δεύτερο είναι, επειδή είχαμε και το περιστατικό της θανατοφόρου λεπτοσπύρωσης στη Ζάκηθο πριν λίγες μέρες, που και αυτό αφορούσε τροκτικά. Αυτή ήταν βακτηριακή λίμωξη. Μάλιστα. Έχει αντιβίωση, εδώ πέρα πρόκειται για υιογενή λίμωξη. Βάζω παρένθεση, τέτοια περιστατικά έχουν εμφανιστεί παλιότερα σποραδικά Χανταϊού και στη χώρα μας. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνονται...
0: Τα περιστατικά στη χώρα μας είναι λίγα στην πραγματικότητα. Δεν είναι...
12: Ελάχιστα, ελαχιστότατα και παλιότερα. Αλλά θα πρέπει γενικά όμως να γίνονται και μειοκτονίες, αλλά και όταν πάμε τώρα τα καλοκαίρια στα σπίτια που έχουμε αφήσει έναν ολόκληρο χρόνο να τα καθαρίσουμε και να είναι κατοικήσιμα, είναι καλό να φορέσουμε και τη μάσκα μας και τα δάντια μας και τα κλειστά παπούτσια μας, και προσεκτικά να μπορέσουμε να απολυμάνουμε το χώρο, είτε και με βοήθεια επαγγελματιών, να έχουμε απομακρυσμένα τα παιδιά και τα κατοικίτια. Δηλαδή θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, αυτό θέλω να πω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Ψαλτοπούλου, και για την ψύχρεμη προσέγγιση των πραγμάτων. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11 και 59. Όπερ σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Πριν την κοπανίσουμε, να σας θυμίσω εγώ, κυρίες και κύριοι, ότι αν πάτε συναυλία των Metallica σε 9 Μαΐου, η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας θα επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Αυτό δεν θέλετε να το χάσετε. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε, εκτιμώ. Η Λένα η Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης, μέχρι και τη μία. Ο Περίς χόλασε από το Λιάγκα για να έρθει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού, εν συνεχεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Νέο Φάλιρο. Συνελήφθη ο αστυνομικός, ο οποίος οδηγούσε το περιπολικό, με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος, καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας ενός άνδρα 21 ετών χθες στην Αμουδάρα Κρήτης, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον άνδρα 21 ετών υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτες στο Ηράκλειο Κρήτης. Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο, το οποίο φέρεται να τον καταπλάκωσε. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Σύγκρου. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να επιτύχουν τους στόχους του στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social πως διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο, σύμφωνα πάντα με την γαλλική εταιρεία. Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί μεγάλης πρόοδου προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη. Την εκένωση 12 χωριών στο Νότιο Λίβανο και την απομάκρυνση των κατοίκων τουλάχιστον 1.000 μετρά προς ανοιχτούς χώρους ζήτησαν μέσω της πλατφόρμας X οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις σήμερα, πιθανόν εν όψη πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν όψη της 5ης τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας και Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιβάτης του Κρυαζιερόπλου μολύνθηκε από τον Χανταϊό και νοσηλεύεται στη Ζηρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, σημειώνοντας πως επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ελβετικός πληθυσμός. Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφού το αποβιβάστηκε από το Κρυαζιερόπλου, στο οποίο έχει ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Τρεις επιβάτες του εν λόγω Κρυαζιερόπλου, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 149 επιβάτες από 23 χώρες παραμένουν στο Κρυαζιερόπλου. Εντός ολίγου συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου τα ξημερώματα βυθίστηκε φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία τους οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος. Ένοπλη επίθεση δέχθηκε το πρωί ο αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και το μενού σχεδόν το ίδιο. Ιράν, Λίβανος, ο Κηφισός μονίμως μπλοκαρισμένος, ο Τσίπρας, η διένεξη πουλή πολλάκι, θα πούμε για αυτή στη συνέχεια, η Τουρκία με μια πολύ ενδιαφέρουσα στάση της αντιπολίτευσης εναντίον του Ερντογάν και άλλα. Αναρωτιέμαι όμως, αυτοί οι άνθρωποι, οι χιλιάδες συμπολίτες που είναι από το πρωί εγκλωβισμένοι στον Κηφισό και όλοι οι υπόλοιποι που παλεύουν στον αγώνα τον άνισο της επιβίωσης, πόσο μπορούν να αντέξουν συνεχώς αναλύσεις από όλους εμάς ή από αυτά που διαβάζουν και τα λοιπά. Και αν κάποια στιγμή δεν γυρνάνε το κουμπί να ακούσουν είτε μουσική μόνο ή να ακούσουν τη σιωπή. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πάντως, ξεκινώντας από αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά την Αθήνα αλλά κατ' επέκταση και την χώρα μας, μιλώ για την Αττική, την Αβίωτη.

ένα κόμμα. Αυτό που κυβερνά, αυτά που φιλοδοξούν να διαδεχθούν τη Νέα Δημοκρατία, αν στοιχειωδώς ελάμβανε υπόψη ότι είναι για το καλό της χώρας να γίνει κάτι με την Αττική, τότε θα υπήρχε κάποια ελπίδα και προοπτική. Δεν υπάρχει καμία. Γιατί η Ελλάδα θα ζει και θα ζένεται, για να θυμηθώ ένα στίχο, με το πρόβλημα της Αττικής. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν και μπορούν άνετα να σφυρίζουν αδιάφορα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο εκεί με το Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, τι λέει ο Ρούμπιο και τον διαψεύδει ο Τραμπ και τα λοιπά, μάλλον πρέπει να καταφύγουμε σε χαρτορίχτες ή να ανεβούμε μέχρι τους Δελφούς να συναντήσουμε την Πυθία, να δούμε τι θα γίνει. Καν κάποτε, σε λίγους μήνες, δεν ξέρω, υπάρξει κάποια διευθέτηση για αυτό τον πόλεμο, το βλέπω δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάντως οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγάλες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, αν κάτι εκεί μπορεί να διευθετηθεί, φοβάμαι ότι στο Λίβανο αυτή η ανοιχτή πληγή πολύ δύσκολα ή ποτέ δεν θα κλείσει. Και θα σας πω γιατί.

Αυτό που ακούτε είναι μια οργανική εισαγωγή σε ένα εξαιρετικό τραγούδι της αγαπημένης Λιβανέζας τραγουδίστριας της Φεϊρούζ. Να σας πω γιατί. Έγινε κουβέντα τις τελευταίες 15-20 μέρες για συνομιλίες του πρόεδρου του Λιβάνου, του Ζωσέφ Αούν, με τον Τραμπ και ενδεχομένως με τον Νετανιάχου ή εκπροσώπους του Ισραήλ, για να δουν τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει. Γιατί εκεί κάτω η σκοτωμή και οι καταστροφές είναι διαρκείς. Είπαν στον Αούν ότι πρέπει κάτι να κάνεις με τη Χαμάς, πρέπει να εξαφανιστεί η Χαμάς. Μάλιστα. Όσοι παρακολουθούν, έστω όπως εμείς ως δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ούτε πανεπιστήμονες ούτε γνώστες όλων των θεμάτων, αλλά παρακολουθούμε τα γεγονότα, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κόμπο που είναι σχεδόν άλυτος. Ποιος είναι αυτός ο κόμπος? Ζητάνε από τον Αούν, από το Λίβανο δηλαδή, να εξαφανίσει τη Χαμάς. Μάλιστα. Πρώτον, η Χαμάς έχει αποδείξει ότι δεν είναι επεξεγέλασε. Και το ξέρουν αυτό και οι Ισραηλινοί. Η Χαμάς διαθέτει αξιόλογο υλικό και ανθρώπινο και οπλικό από ό,τι φαίνεται, και εάν επιχειρήσει ο στρατός, γιατί πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσει τη Χαμάς μέσα στη χώρα σου, ελάτε στη θέση του πρόεδρου του ΑΟΥΝ, αν το επιχειρήσεις, τότε πας κατευθείαν σε εμφύλιο πόλεμο. Και δεν είναι μόνο αυτό, ένα 20% αν δεν απατώμε, ίσως και λίγο παραπάνω, των στρατιωτών του τακτικού στρατού του Λιβάνου είναι σιίτες, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, αν υπάρξει τέτοια σύγκρουση και διένεξη, να πάνε με τη Χαμάς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μέτωπο συγγνώμη, αυτό το τσιγάρο δεν λέει να με αφήσει, γι' αυτό και ο λαιμός είναι συνεχώς έτσι. Τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη και πάλι. Αυτό το μέτωπο είναι πάρα πολύ δύσκολο ή αδύνατο να κλείσει. Δεν ξέρω. Μακάρι να διευθετηθεί για να επανέλθει κάποια ηρεμία σε αυτό το κράτος που ταλαιπωρείται χρόνια τώρα και σε αυτή την υπέροχη πόλη που λέγεται Βηρητός, που ήταν το Παρίσι της Ανατολής και την οποία έχει τραγουδήσει η Φεϊρούζ.

Να σας πω βεβαίως ότι στις 12 και 20 θα συνομιλήσω με τον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και αναπληρωματικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αττικής. Είναι γνωστή η διέναξή του με τον Παύλο Πολάκη, έχουν πάει στα δικαστήρια, βγήκε μια απόφαση του εφετείου και υπάρχει κάτι παράδοξο, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Πουλή. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή ο Πολάκης, αλλά διατείνεται ότι αθωώθηκε για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Άμα διαβάσετε εδώ τα κείμενα και τη δήλωση του κυρίου Πουλή και του Πολάκη, δεν θα βγάλετε άκρη. Θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε με τον κύριο Πουλή στις 12 και 20. Και στις 12 και μισή θα μιλήσουμε με τον Χάρη Καστανίδη για όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό εις βάρος του.

0: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλα φυσικά. Στον μικρό κόσμο το δικό μας και στο μεγάλο κόσμο το δικό μας. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το κλίμα δεν είναι τόσο ήπιο. Και καταλαβαίνουμε γιατί. Ένα μείζον θέμα για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι η συμμετοχή ή μη του Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι δεν θα είναι παρόν. Και υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά τον Καραμαλή. Τι θα κάνει όταν ο Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του? Θα υπάρξει ευθεία δήλωση υποστήριξης, κάποια έμεση? Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Αυτά είναι τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Θα δούμε. Υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο προέκυψε μέσα από την έρευνα των δύο κοριτσιών συναδέλφων στο Sky και αφορά όλη αυτή την ιστορία το 15, το Τζίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μου έκανε εντύπωση η αποκάλυψη, η οποία δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα, ότι πριν πάρει τις εκλογές, και ενώ όλοι καταλαβαίναμε τότε, φαινόταν και το ξέραν και οι Ευρωπαίοι, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τότε υπήρξε με πρωτοβουλία του Γερμανού πρέσβη μία επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα, ζήτησε συνάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, πήγε στην Κουμουνδούρου, δεν το έμαθε ποτέ κανείς και σύμφωνα με τον τότε πρέσβη, ο οποίος το δήλωσε στην έρευνα των δύο συναδέλφων, ότι ο Τσίπρας του είπε να πει στη Μέρκελ, λέω εκλαϊκευμένα, λέω την ουσία, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι, ποιος ήταν ο κίνδυνος? Ξέρω εγώ, να πει θα βγούμε από το ευρώ, ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία, για την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούν η Γερμανία, η Ευρώπη κτλ. Αυτό μέχρι στιγμής δεν διαψεύστηκε. Θα ήταν καλό ο κύριος Τσίπρας πρώτον να είχε δεχθεί την πρόσκληση των δύο συναδέλφων να μιλήσει σε αυτή την έρευνα, και δεύτερον να υπάρξει κάποια απάντηση από αυτού που δεν υπάρχει. Βέβαια είναι και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε. Οι δηλώσεις του κυρίου Λαφαζάνη αλλά και του κυρίου Τσακαλώτου που γίνονται εκ των υστέρων για τα γεγονότα του 2015. Τώρα ανακάλυψε ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε δεν έπρεπε. Έπρεπε να συνοηθούμε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και να γίνουν αργότερα οι εκλογές. Μάλιστα, τότε δεν είχε το θάρρος να το πει. Και ο κύριος Λαφαζάνης το ίδιο, ότι τότε είχε πει στον Τσίπρα ότι αυτό το με ένα νόμο, με ένα τέτοιο θα σκίσουμε το μνημόνιο, ότι ήταν αστείο. Αυτό το λέει τώρα. Δεν ξέρω αν το είχε πει τότε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έφυγε το 2015 μετά το δημοψήφισμα, θα μπορούσε να το πει. Τα λένε τώρα. Εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται πιστευτοί, έστω και αν έχουν δίκιο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Breakfast at Star.
3: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
2: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Δριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και αναπληρωματικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Κύριε Πουλή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ευθέως και ειλικρινά ότι έχω μπερδευτεί με την απόφαση. Πανηγυρίζει και ο Πολάκης και εσείς. Ο Πολάκης λέει ότι καταδικάστηκα μόνο για ένα θέμα όταν μίλησε για πρώην δικαστικούς και ότι θα βάζατε εσείς πρώην δικαστικούς για να καταδικαστεί. Για τα υπόλοιπα λέει αθώθηκα. Εσείς λέτε ότι η πεντάμενη φυλάκιση με αναστολή είναι για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, το οποίο και επιδιώκατε. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Πουλή, να μιλήσουμε ευθέως και ειλικρινά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευθέως και ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Ο Πολάκης προφανώς θεωρεί ότι είναι ένοχος κάποιος άμα καταδικαστεί από ισόβια και πάνω. Όταν είναι 5 μήνες φυλακή με αναστολή, θεωρεί ότι είναι αθώος. Αυτά είναι νέος ποινικός κώδικας με υπογραφή Παύλου Πολάκη. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα, πουθενά στον πλανήτη. Υπάρχει μόνο εδώ. Για να σοβαρευτούμε λοιπόν. Εκδικάστηκε χθες και βγήκε η τελεσίδικη απόφαση του εφετείου δηλαδή, όσον αφορά τη μήνυση που του είχα κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλακή και χθες ομόφωνα, ήταν τριμελές το εφετείο, καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή.
1: Για ποιο αδίκημα?
2: Για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος μου, για όλα όσα είχε πει κατά καιρούς.
1: Τι διαλάμβανε? Να το συνοψίσετε δηλαδή.
2: Αυτή δε η απόφαση,
1: ναι,
2: δεν είναι η πρώτη απόφαση που βγαίνει, είναι η 11η απόφαση που βγαίνει.
1: Ναι.
2: Διότι κύριε Τριάντη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε τις εξελίξεις, 10 δικογραφίες είχαν εκδικαστεί από τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη εις βάρος μου, εμένα και της οικογένειάς μου, και στις 10 αυτές δικογραφίες είχαμε οθωωθεί και πανηγυρικά και ομόφωνα και αμετάκλητα. Τι ήταν η χθεσινή επομένως υπόθεση? Ήτανε μετά από τις 10 αυτές περιπτώσεις που έχουν εκδικαστεί η συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος μας. Και πλέον η ελληνική δικαιοσύνη αμετάκλητα, τελεσίδικη απόφαση, αμετάκλητη θα είναι και μετά από τον Αεροπάγο, τελεσίδικα αποφάσισε στο εφετείο ομόφωνα ότι είναι ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί το αποφάσισε αυτό? Το αποφάσισε και ποιος ήταν ο πυρήνας της σκέψης για κάτι πάρα πολύ δεχθές και από εκεί και πέρα ξεκινάει το πολιτικό που αφορά τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε ακροατές που μπορεί να πούνε εντάξει, είναι μια προσωπική διαφορά, εμένα τι με νοιάζει. Εδώ ξεκινάει το εκδεχθές και το πολιτικό. Στον πυρήνα της σκέψης ήταν ότι δημόσια εκβίασε ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας έναν απλό εργαζόμενο πολίτη με φυλακή, λέγοντας ότι θα μπει φυλακή και βάζεις πρώην δικαστικούς να σε γλιτώσουν.
1: Ο ίδιος, συγγνώμη, ισχυρίζεται, ναι, ότι μόνο γι' αυτό καταδικάστηκε με πεντάμινη φυλάκιση με αναστολή. Μόνο γι' αυτό, έτσι λέει, στη δήλωσή του.
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν θα μπούμε στην κουβέντα του παράδοξου και του παραλόγου, γιατί ένας τελεσίδικα καταδικασμένος συκοφάντης, ψεύτης δηλαδή, κάνει μια ανάρτηση στην οποία λέει ψέματα. Με ρωτάτε γιατί ο Πολάκης λέει ψέματα. Γιατί είναι ψεύτης? Ποιος το λέει ότι είναι ψεύτης? Η ελληνική δικαιοσύνη που τον έχει
1: καταδικάσει συκοφάντη. Σας ρώτησα διαβάζοντας με εισαγωγικά αυτό που δήλωσε. Ότι καταδικάστηκε μόνο.
2: Πολάκης, ναι. Και λέει ότι δικαιώθηκε για όλα τα άλλα και ότι δέχτηκε αλήθεια. Δηλαδή η δικαιοσύνη επί 10 αποφάσεις έχει δει τις καταγγελίες του και έχει πει ότι είναι όλες για τα σκουπίδια. Για αυτές τις αποφάσεις έχει βρήσει όλους τους δικαστές, από πρωτοδίκες και προέδρους και εισαγγελείς μέχρι και τον Άριο Πάγο που του έχει απορρίψει όλες τις προσφυγές του και τις αιτήσεις του, και βγαίνει τώρα και λέει ότι έχει δικαιωθεί. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κόσμο. Έχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα ο κ. Πολάκης μετά τη χθεσινή του καταδίκη. Είναι ο μοναδικός στη Βουλή, κύριε Τριάντη, τελεσίδικα καταδικασμένος ως συκοφάντης. Δεν υπάρχει άλλος. Και μάλιστα δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής. Θέλει να γίνει και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μόλις φύγει ο κύριος Φάμελος από πρόεδρος και πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι ένας από τους 300. Έχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και προφανώς κάτι θέλει να βγει να πει στον δύστιχο κόσμο που τον ακολουθεί. Δημοκρατία έχουμε. Κάποιοι ακόμα πιστεύουν στον κύριο Πολάκη. Λίγοι. σε αυτούς απευθύνεται. Εμείς όμως απευθυνόμαστε στη συντριπτική πλειοψηφία, η οποία έχει και ένα πολιτικό συμπέρασμα από αυτό το οποίο έγινε χθες. Ποιο είναι? Ότι ένας αναπληρωτής υπουργός καταδικάστηκε όχι απλώς ως ψεύτης και συκοφάντης, αλλά και γιατί κυνηγούσε έναν απλό πολίτη, εμένα δηλαδή, τον εκβίαζε να πάει να γίνει κουκουλοφόρος όπως γίνανε κάποιοι άλλοι στην Οβάρτης. Εις βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό μου ζήτησε να κάνω ψευδορκία εις βάρος Γεωργιάδη, να πω ότι έκανε παράνομες προσλήψεις και με τη δική μου ψευδομαρτυρία να κατηγορήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για τους δικούς του πολιτικούς λόγους ο Πολάκης. Και επειδή δεν το έκανα, με κυνήγησε και εμένα και την οικογένειά μου. Και έρχεται πλέον και η ελληνική δικαιοσύνη, αφού μας έχει αθωώσει και μας έχει πανηγυρικά δικαιώσει, και καταδικάζει τον Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση αμετάκλητα 5 μήνες με αναστολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας θυμίσει τι ζήσαμε το 2015-19. Ήταν πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν εκτός πλαισίου. Δυστυχώς αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι ίδιοι άνθρωποι, εάν τους ξαναφέρει ο λαός στην εξουσία, τα ίδια θα κάνουν. Άρα να θυμόμαστε τι γίνεται. Επίσης, ήταν και μια δικαίωση όλο αυτό το οποίο έχει γίνει για την σωστή έκβαση και διενέργεια της δικαστικής διαδικασίας. Διότι τώρα που έχει τελειώσει η διαδικασία αυτή, κύριε Τριάντη, μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Πολάκης προσπάθησε πάρα πολύ να την κάνει τη διαδικασία τσίρκο. Καλούσε σε δημόσια καλέσματα πριν από κάθε συνεδρίαση τους ακολούθους να παραστούν, προκειμένου να ασκήσουν με την παρουσία τους πίεση στην έδρα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά προέβηκε σε παράνομη βιντεοσκόπηση, γεγονός το οποίο η έδρα αντιλήφθηκε και στην προπροηγούμενη συνεδρίαση έκανε διαδικασία αυτοφόρου για να γίνει κατάσχεση κινητών και βιντεοληπτικού υλικού και κάλεσε αστυνομία για κάποιους εκ των υποστηρικτών του κ. Πολάκη, οι οποίοι ήταν εκεί και θέλανε να κάνουν αυτά τα οποία κάνει και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Βιντεοσκοπώ, βγάζω, πιέζω, όλη αυτή την ιστορία. Επομένως εδώ έχουμε τον κύριο Πολάκη, ο οποίος όχι μόνο καταδικάστηκε, αλλά προσπάθησε και την όλη διαδικασία να την εκτρέψει. Και σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και τους δικηγόρους μου, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Αθανασόπουλο, διότι κατάφεραν και αυτοί από την πλευρά τους η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Πολάκης, κύριε Τριάντη, προσπάθησε επί χρόνια με εξαναβολές να πετύχει παραγραφή, με νομικήστικα τερτύπια να πετύχει παραγραφή και μετατροπή της ποινής του, και όταν όλα αυτά δεν του βγαίνανε, προσπάθησε να κάνει και διακοπή της διαδικασίας, κάνοντας όλη την ακροματική διαδικασία τσίρκο.
1: Λοιπόν, κύριε Πουλή, έχω την αίσθηση ότι αυτή η διαμάχη σύγκρουση, παρά την απόφαση του εφετείου, δεν είναι ένα όποιο δικαστήριο, έχω την αίσθηση ότι έχει και τουλάχιστον πολιτικό μέλλον. Δηλαδή δεν θα πάψετε, όχι εσείς προσωπικά, και εκ μέρους του κύριου Πολάκη, δεν θα πάψει αυτή η σύγκρουση. Δεν ξέρω αν θα είναι και ξανά στα δικαστήρια. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για την συμβολή σας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι όσο ο κύριος Πολάκης αρνείται την νομιμότητα, εγώ δεν πρόκειται να κάνω ούτε μισό βήμα πίσω από το να τον φέρνω συνέχεια να λογοδοτεί στο φυσικό του δικαστή, στη δικαιοσύνη, εκεί που όλοι οι πολίτες είμαστε, κύριε Τριάντη, ίσοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, συγγνώμη για πάλι. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Χάρης Καστανίδης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. 3 εκατομμύρια ευρώ Ηλίας Πύρας απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. 117 οι απάτες, μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 29χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Υπέτειο και τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια θεωρούσαν οι συλληφθέντες τον 29χρονο. Στον εισαγγελέα μετήχθη 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις τους. Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρίμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το εννιαμελές πλήρωμα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χάρης Καστανίδης. Θα πω αυτά που έχω πει κατ' επανάληψη, γιατί πέραν της προσωπικής γνωριμίας με τον Χάρη Καστανίδη, παρακολουθώ ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια την πορεία του. Είναι ένας από τους πιο έντιμους και ικανούς πολιτικούς που είχε ο συγκεκριμένος χώρος, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η πολιτική ζωή. Θα υπενθυμίσω απλώς ότι, επειδή το επικαλέστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του Χάρη Καστανίδη, ότι τον απέπεμψε ο Σιμίτης, δεν συνέβη αυτό. Αλλά ως υπουργός ο Χάρης Καστανίδης είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και μάλιστα του το είχε ζητήσει και ο Κώστας Σιμίτης εν όψη εξελίξεων, το 2003 ήταν αυτό. Πήγε στην Αμερική για ένα επαγγελματικό ταξίδι, όχι δικό του, ως πολιτικός, ως υπουργός, και επιστρέφοντας είδε ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου. Απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό τότε και του λέει τι γίνεται το νομοσχέδιο. Λέει ας το Χάρη, θα δούμε. Και δεν πήγε ποτέ στη Βουλή να γίνει νόμος το νομοσχέδιο εναντίον της διαφθοράς, το οποίο είχε επιμεληθεί προσεκτικά ο Χάρης Καστανίδης. Μετά από αυτό παραιτήθηκε από υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μου έφερε η συνάδελφος η Δίνα Μόσχου, ότι το Άξιος υποστηρίζει ότι θα ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδος για το τέλος του πολέμου. Μακάρι. Και τι θα διαλαμβάνεται σε αυτή την συμφωνία? Η δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό. Βέβαια εδώ σηκώνει συζήτηση. Για πόσα χρόνια? Για 5, για 10, για 20, εσαΐ, δεν ξέρω. Θα δούμε. Άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Μακάρι να συμβεί αυτό. Θα είναι για όλους καλό. Μετά από όσα έχουν συμβεί, τις αντιφάσεις, τις δηλώσεις, μετά τον αιματηρό αυτό πόλεμο και την καταστροφή υποδομών του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στη γραμμή μας τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίον και καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη. Εγώ θα επαναλάβω ότι θέλω να σε λέω Χάρη.
1: Είναι προφανές αυτό. Άλλωστε, η κοινή φοιτητική ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη το επιτρέπει αυτό και νομίζω ότι έτσι εγώ αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευθέως, πού αποδίδεις την καταφανή εναντίωση και εχθρότητα του Νίκου Ανδρουλάκη στο πρόσωπό σου? Πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα μπορούσε να επιλέξει άλλη περιοχή, την Αττική όπου επέλεξε ή την Κρήτη κτλ. Και βέβαια στο συνέδριο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Τώρα υπήρξε αυτή η διάταξη για τις τρεις θητείες των βουλευτών που σχεδόν φωτογράφιζε την περίπτωσή σου. Πού αποδίδεις αυτή την πρωτοφανή και καταφανή εναντίωση?
1: Γιάννη, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες, είναι και άλλα. Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σεμνής αξιοπρέπειας να απαντήσεις και να πεις ως εδώ και μη παρέκει. Το γιατί το κάνει, νομίζω ότι θα επιτρέψουμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να δούμε σε τι μπορούσε να αποτελεί βάρος η πολιτική μου παρουσία όσο αφορά μελλοντικές αποφάσεις και ιδιαίτερα μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Εγώ θα μπορούσα να δώσω μια ερμηνεία, αλλά είναι αυθαίρετη και δεν θα το πράξω, ενδεχομένως στο μέλλον. Που αφορά εν γέννη τη Θεσσαλονίκη και
1: Όχι όλη τη χώρα, όλη τη χώρα.
0: Φυσικά.
1: Και γι' αυτό που είπα για μετεκλογικές πολιτικές εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε.
0: Σύμφωνοι. Απλώς είπα και εισαγωγικώς, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι δεν είναι άδικο, είναι ψευδές ότι σε είχε αποπέμψει ο κύριος Σημίτης.
1: Είχες, εντάξει,
0: είχες έχουμε... παραιτηθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιάννη, ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία και μάλιστα μια αμηχανία ανθρώπων που αγνούν ακόμη και την πολιτική ιστορία του κόμματος, άνθρωποι που έχουν αναλάβει την διοίκηση και είτε αγνοούν, αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή θα ήθελα να πιστεύω, είτε η χειρότερη εκδοχή την γνωρίζουν και συνειδητά διαστρέφουν, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει λίγη τσίπα. Το να λες, ας πούμε, σε απέπεμψε ο Σημίτης, ενώ είναι γνωστό τη σπάση, τουλάχιστον για αυτούς που ξέρουν, άνθρωποι σαν και εσένα που έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις, ότι υπέβαλα την παρέτησή μου, κατηγορώντας μάλιστα τότε την κυβέρνηση για υπαναχώρηση.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Στα θέματα της διαφάνειας, στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προεκλογικά και ήταν θέση του κόμματος, ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη διαρχή που να διαχειρίζεται αυτή τις προμήθειες και τα έργα, για να μην υπάρχει η ύποπτη σχέση μεταξύ πολιτικών ή κρατικών αξιωματούχων και χρήματος. Λοιπόν, όταν υπήρξε η παναχώρηση, υπέβαλα την παρέτησή μου. Λοιπόν, αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει εαυτόν και τα τρόλ του με την ίδια ακριβώς διατύπωση να λένε τον απέπεμψε. Λοιπόν, ή να λένε ότι διέσπασε το 2012. Όταν το 2012 διεγράφησαν σε μια νύχτα 30 περίπου βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν τίμιοι με τη συνείδησή τους, διότι είχε δεσμευθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου, λόγω ακριβώς της συμμετοχής περισσότερων κομμάτων, ότι προ πάσης υπογραφής στο δεύτερο μνημόνιο θα υπάρξει κανόνας βασικός δημοκρατικός εσωτερική συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτή μάλιστα η δέσμευση για συζήτηση στηριζόταν στο γεγονός ότι υπήρχε μια εσωτερική αλληλογραφία του επικεφαλής στην Ελλάδα Τόμσεν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία αλληλογραφία υπεστήριζε ότι επειδή η χώρα είχε ήδη μεγάλη ύφεση, το δεύτερο μνημόνιο θα επέφερε μεγαλύτερη ύφεση και θα εφήμιζε η ελληνική οικονομία, βομβαρδισμένη οικονομία, και συνεπώς ο ίδιος έλεγε ότι θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη.
0: Nice.
1: Όταν λοιπόν δεν τηρείται η συμφωνηθήσα αρχή ότι θα συζητηθεί μέσα στα όργανα, υπήρξαν βουλευτές τίμοι με τη συνείδησή τους που είπαν ότι διαφωνούμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Τότε υπήρξε λοιπόν διαγραφή. Λοιπόν, λέει διάσπαση. Απομακρύνθησαν 30 περίπου άνθρωποι, πρέπει να σας πω ότι 4 μάλιστα παραιτήθηκαν κιόλας πριν διαγραφούν.
0: Τα γνωρίζω πολύ καλά, Χάρη, αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, και τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι και μένω εδώ,
0: ναι,
1: συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να ανατρέξω τι συνέβη το 1992 για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο.
0: Σύμφωνοι. Τώρα, στη δήλωσή σου, την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως λες, σημειώνεις ότι δεν θα πάψεις να είσαι ενεργός πολιτικός και μάλιστα επενδύεις στην εν γέννη κεντροαριστερά ως εναλλακτικό πόλο έναντι της κυβερνήσεως της σημερινής. Αυτό μοιραία οδηγεί τον καθένα από μας. Τι θα κάνει ο Καστανίδης? Θα πάει με τον Τσίπρα, μόνος του? Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Χαριτολογώντας χθες,
0: ναι,
1: σε μία εκπομπή, είπα ναι, βεβαίως υπάρχει συνεννόηση με τον υπέργυρο Μπέρνι Σάντερς. Φανταστείτε τώρα ο Μπέρνι Σάντερς, ας πούμε, να έπαιρνε, να ετίθεται υπό τους κανόνες του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι. Λοιπόν, ότι ναι, λέω, είπα χαριτολογώντας, υπάρχει μια συνεννόηση με τον Μπέρνι Σάντερς να κατέβω σε εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Λοιπόν, κύριε Τριάντη,
0: ναι,
1: Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, η κίνησή μου είναι η εκδήλωση 2 λέξεων, φτάνει πια. Και υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Μια από τις πολιτικές διαφωνίες σε θέματα στρατηγικής ήταν ότι πρέπει να υπάρξει μια διεργασία σύντομη, αποτελεσματική, δημιουργική μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Σύγκλησης, συνεννόησης και τελικά ενός κοινού σχήματος που μπορεί να αποτελέσει την ένδειξη μιας μεγάλης παράταξης που με βασιμότητα μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη από μια διαφορετική κυβέρνηση. Δεν το λέω με την αίσθηση ενός πολιτικού που διαφωνεί ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Είμαστε μια από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο. Το 30% των παιδιών ζουν σε συνθήκες, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, στα όρια της παιδικής φτώχειας. 700.000 νέοι άνθρωποι έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας και πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο μισθό μέσα σε συνθήκες τεράστιας πίεσης. Υπάρχουν συνεχείς σκάνδαλα τα οποία δηλητηριάζουν τη δημοκρατία, από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει εκτροχιαστεί η δημόσια ζωή και θα πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Άρα αδύρυτη ανάγκη για αλλαγή.
1: Είναι ανάγκη να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Ποια μπορεί να είναι αυτή, αν μου επιτρέπεις?
1: Όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν, κοιτάξτε, ναι. Γιάννη, κοίταξε λίγο, ναι. Κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είχε 48% το 81%, μόλις το 2009 είχε 44%. Αυτός όλος ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά εχθρικός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, έτσι τυχαία. Εξακολουθούν να έχουν τις μνήμες τους, εξακολουθούν να έχουν τις ανάγκες, τις κοινωνικές και οικονομικές, πρέπει να ξανακερδιθεί. Σου λέει όμως ότι δεν πείθομαι από τον κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων της πρόοδου. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια πιστική προοδευτική απάντηση, από τη στιγμή που κάθε ένας μόνος του δεν μπορεί να δώσει το δείγμα ότι ανοίγει τα φτερά του και πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Έχω λοιπόν πει ότι θα ήταν χρήσιμο, για να θυμηθούμε τώρα το παράδειγμα του Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70 στη Γαλλία, που κάλεσε όλες τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, άνθρωποι της οικολογίας.
0: Αλήθεια.
1: Οι οποίοι πήγαν στο ΕΠΙΝΕ, έκαναν μια νέα ιδρυτική πράξη μιας μεγάλης παράταξης, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο σύντομα βρέθηκε στην εξουσία.
0: Θα μου επιτρέψεις...
1: Ήταν μαζί ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήρθε.
0: Φυσικά.
1: Στην κυβέρνηση το 80.
0: Θα μου επιτρέψεις, Χάρη, να πάμε σε διαφημίσεις ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, νομίζω μείζον, και για σένα και για τη χώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με τον Χάρη Καστανίδη, τον ευχαριστώ που περίμενε στο τηλέφωνό του. Έχω μία τελευταία ερώτηση. Έχει σταχθεί υπέρ της κεντροαριστεράς ως ενάντιο πόλο έναντι του Μητσοτάκη για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, όπως έχεις πει, και δεν το λες μόνο εσύ. Κεντροαριστερά χωρίς το ΠΑΣΟΚ, τι μένει, ποιος είναι ο χώρος που μένει για να συνασπιστούν πρόσωπα μορφώματα, κόμματα κτλ.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα κεντροαριστεράς χωρίς το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τριάντη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφές ότι όχι μόνο μία μεγάλη δύναμη του παρελθόντος, αλλά και μία δύναμη, έστω και αν έχει περιορισμένα ποσοστά σήμερα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στην σύνταξη, ας το πούμε, στη συντεταγμένη πορεία σε μια μεγάλη παράταξη. Δεν υπάρχει κέντρο αριστερά και προοδευτικός χώρος χωρίς το ΠΑΣΟΚ.
0: Επομένως,
1: η πρόσκλησή μου είναι προς όλους να αρθούν στο ύψος της περιστάσεως, να αντιληφθούν τις ανάγκες του ελληνικού λαού και την ανάγκη για μια διαφορετική πορεία της χώρας, να παραμερισθούν κομματικές ιδιοπάθειες και ενδεχομένως προσωπικές στρατηγικές, και έστω αν δεν είναι δυνατό πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, να δηλώσουν από τώρα όλοι ότι θα αναζητήσουν τη δυνατότητα σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
0: Δεν το αποκλείει η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτό. Λέει, έχουμε πρόγραμμα και θα συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Δεν το αποσαφηνίζει. Όταν έλεγα πριν ότι υπάρχουν, λέει, μετά από τα πολλά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, και υπήρξε και απόφαση στο συνέδριο, ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τη δεξιά. Όταν όμως λες ότι θα βγεις πρώτος με μία ψήφο διαφορά και δεν θα συνεργαστείς με τη δεξιά, αυτομάτως το ερώτημα είναι με ποιον τότε θα συνεργαστείς για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Προφανώς με τις προοδευτικές δυνάμεις. Όταν σε ρωτάνε και αρχίζεις και λες, να δούμε όμως πρώτα πώς θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός και πώς θα διαταχθούν οι δυνάμεις, μα η λογική είναι αμήλικτη, είναι άτεγκτη. Ας υποθεί λοιπόν από τώρα και όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό είναι χρέος όλων.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτών που αυτοαποκλείονται και λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα καθίσω, ας πούμε, στο καβούκι του 2, 3, 5, 10%. Λοιπόν, είναι λοιπόν χρέος όλων να το δηλώσουν για να δώσουν μια προοπτική σε έναν απεγνωσμένο κόσμο, ο οποίος θα ψηφίσει διαφορετικά, αν γνωρίζει έστω στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό που προτείνουν, δηλαδή το
0: ελληνικό επιμέρου. Ότι υπάρχει δυνατότητα μετεκλογικός να
1: υπάρχει, ακριβώς να φανεί, αλλά με δέσμευση από τώρα, διότι αλλιώς θα ψηφίσει ο κόσμος όταν ξέρει του παρουσιάζεται μια διαφορετική προοπτική μετά τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Καστανίδη.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Γιάννη.
0: Και νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και εν ώψη εκλογών όποτε γίνουν, αλλά και γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Θα έλεγα ότι και για τα πολύ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και να δούμε και ποιες είναι οι πραγματικές και υπαρκτές λύσεις που πρέπει να αναζητήσουμε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, και θα συζητήσουμε επ' αυτών πια.
1: Ωραία.
0: Μελλοντικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Να μην ξαναπώ, σε ό,τι αφορά αυτή την περίπτωση, δεν είναι υπερβολικό να τον χαρακτηρίσω ένα διαμάντι της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, και στο χρόνο που μας μένει, τι έχουμε? Έχουμε τη στήλη μας, αυτή τη ραδιοφωνική. Ξεκινήσαμε χτες, αναφέρομαι στις γειτονιές του κόσμου. Έχω και σήμερα κάτι να σας πω από την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
6: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, πριν από 10-15 μέρες, Απρίλιος, και ξέσπασαν πυρκαγιές. Μια εδώ, σε εμάς, στην Πάρνηθα. Αντιμετωπίστηκε μάλλον γρήγορα, αλλά είχαμε πυρκαγιές στην Κροατία και στην Ολλανδία, παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι ο Νότος, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και εμείς, κάθε καλοκαίρι τρέμουμε αυτή την επέλαση της φωτιάς, και που είναι και δύσκολα αντιμετωπίσιμη όταν επικρατούν οι δεδομένοι κλιματικοί συνθήκοι. Η κυβέρνησή μας λέει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, έχει προμηθευτεί και drones και πυροσβεστικά και τα λοιπά. Θα δούμε, και μακάρι να μην έχουμε ό,τι είχαμε και στη χώρα μας και στο Νότο, τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους. Και κάτι ακόμα που ψαρέψαμε από την Μεγάλη Βρετανία. Είδα και διάβασα, μη σας αναφέρω τα νούμερα γιατί αυτά, χιλιάδες pub η pub είναι κάτι ξεχωριστό σε όλη την Μεγάλη Βρετανία και στην Αγγλία και στην Σκωτία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία. Κλείνουν από το 22, ξεκίνησε αυτή η ιστορία, βαθμιδών όλο και περισσότερες, το 24, το 25 κλείνουν, γιατί παρά τα κάποια μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και τα λοιπά, κλείνουν σοριδών. Για τους Εγγλέζους μια μπύρα μετά τη δουλειά τους ήταν σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία, που λέει ο λόγος. Και όσο καιρό είχα μείνει στην Αγγλία ως απεσταλμένος τότε στην αρρώστια του Ανδρέα Παπανδρέου στο Χέρφιλντ, στο Λονδίνο και τα λοιπά, το διαπίστωσα η διησώμαση. Αλλά είναι γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, διάβασα κάποια σχόλια ξένων αλλά και μια ερμηνεία. Είναι πολύ απλό. Χυμάζονται οικονομικά οι περισσότεροι Εγγλέζοι. Βεβαίως. Και δεν έχουν πια τα χρήματα να βγαίνουν κάθε μέρα, κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, ας πούμε, να πηγαίνουν για μπύρες. Έχουν περιοριστεί μια ή δυο φορές τη βδομάδα, και αυτή είναι η εξήγηση για το ότι κλείνουν σοριδών οι pub στο μεγάλο αυτό νησί. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγγνώμη και τελειώνουμε για την εκπομπή, να κλείσουμε με την Adele και το Skyfall.

0: τις εποχές γυρίσω μουσικά με το Skyfall, αλλά έχω στο μυαλό μου εν ώψη θέρους κιόλας να φύγω με ένα τριχαντηράκι. Θα το ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, μικρασιάτικο είναι, με πολλές διασκευές. Θα το ακούσουμε από το φωνητικό σύνολο Encore. Με αυτό θα κλείσουμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ. Ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα μας πει και τα νεότερα από τη συμμετοχή του σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη, και θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ
7: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, μετέδωσε προλίγου το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε νωρίτερα ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μέρ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Λίβανο για να χτυπήσουμε τη Χεσμπολάχ, υποδιοικητής ο οποίος διαδέχεται τον στρατηγό του Ομερμπάρ σε αυτή τη νευραλγική θέση. Παρά την εκεχηρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινά επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω της ανάρτησης του στο Truth Social πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί ότι πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο. Συναγερμός εν τω μεταξύ έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώψει της 5ης τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων, που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία συνεχίζεται. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών άνδρα χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον άνδρα 21 ετών υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτες στο Ηράκλειο Κρήτη. Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο, το οποίο φαίνεται πως τον καταπλάκωσε. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το εννεαμελές πλήρωμα. Στη Ζηρίχη νοσηλεύεται με χανταϊό ένας εκ των επιβενώντων του κρουαζιερόπλοιου, που έχει ξεσπάσει επιδημία και τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων αρνείται τον ελιμενισμό του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται, για τα Κανάρια νησιά, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των πατινιών βρίσκεται πρώτων πυλών. Θέλουμε να τον παρακαλέσουμε να ψιλοαργήσει. Με πατίνι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη Eurovision και δεν πρέπει να βάλουμε εμπόδια στη φρενήρη πορεία του. Τρέχουν τα δάχτυλα του Σταμάτη Καρλούτσου πάνω στην κονσόλα. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα συλλέγει ένα προς ένα σαν να είναι λουλουδάκια του μαγιού. Ο Βαγγέλης Περής, επίσης λουλουδάκι, είναι στο μικρόφωνο. Σε μια χώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή, στη σχέση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο πιο πραγματιστής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν ο Λαφαζάνης.
5: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο,

0: και φθηνό.
1: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
0: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
2: Ας βάλουμε στην άκρη το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον. Το κόκκινο μέλλον. Να σηκώσουμε τις κόκκινες σημαίες. Παλαβισκόσα, πανδέρα ρόσα. Πάμε, έλα. Ο Αλέξης μπροστά. Προσκλητήριο. Ανατροπής. Ελπίδας.
3: Μαντιέρα ρωσά, λα τριόμφερα.
2: Κόκκινη σημαία, τη σήκωσε και ο Καμένος. Ταιριάζει όταν κάποιος καίγεται, παίρνει τέτοιο χρώμα. Ζήτω σοσιαλισμός, φώναζε ένας τον άλλο, αγκαλιαζόντουσαν. Σύντροφε, σύντροφε. Άλλαξε τις αγκαλιές του τώρα ο Πάνος. Αγκαλιάζεται με την Guilfoyle και την υπερασπίζεται, μπράβο, έτσι είναι η προλετάρη, μαζί με τους ανθρώπους που μοιράζονται την εργασία σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται ενωμένοι με την ίδια γροθιά. Τι λέω σήμερα. Καμένος για Guilfoyle και Καρύδια.
4: Μια φωτογραφία που προστάρατε με την Kimberly Guilfoyle στο αεροπλάνο, πού τη συναντήσατε?
5: Εκεί ήμουνα σε άλλο ταξίδι. Πήγαινα για τα Τύρανα. Στην Αμερική είναι όχι να συναντήσεις, θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
4: Έχει δεχτεί αδίκως αρνητικά σχόλια μερικές φορές για την εμφάνισή της, για τις εξόδους της.
5: Ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε ότι πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια.
2: Μπράβο στον Αβέροφ, που τα σκέφτηκε ρε παιδί μου, και τα θυμάται απ' έξω ο Καμένος, συνεχιστής της παράδοσης. Ζήτω ο Καμένος, ζήτω και ο Αβέροφ.

0: Αβέρος είναι ο Αβέρο. Το κάναμε πιο ελληνικό. Για να μην θυμίζει τους Ρώσους κομμουνιστές. Και είναι στις Λέσβους. Γενικότερα μπερδεύουμε τις καταλήξεις, αλλά δεν πειράζει. Εκεί τα νερά. Η Λέσβος, ξέρετε, απέναντι τι είναι, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή? Ερωτευμένη, ερωτευμενάκι. Η Μαρίνα, όχι πλέον, δεν λέγεται Μαρίνα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη έχει αποκτήσει τίτλο.
1: Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι διαφορετική με τον Μπουλέντ. Έχετε ξαναπάει?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω διαφορετική.
2: Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε εκεί?
1: Ναι, θα μπορούσε να μείνει κανείς.
2: Πόσα κομπλιμέντα ακούσατε εκεί? Ξανθιά στην Τουρκία, χαμός.
1: Υπάρχει μια χημεία γενικότερα και στις Ελληνίδες και από τις Ανθομαλή και τα λοιπά, ότι μας βλέπουν με θαυμασμό. Και ναι, κολακεύτηκα ιδιαίτερα.
2: Συμβουλεύεται ο Μπουλέντ όμως και στα επιχειρηματικά, έτσι? Θέλει την άποψή σας?
1: Γενικά χτίζουμε μία σχέση πέρα από αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μία σχέση ψυχικής σύνδεσης αλλά και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα.
2: Αυτό σας έχει γραμμένη η Μέρλιν Μονρό? Εσείς πώς τον έχετε γραμμένο σε εκείνο?
1: Α, τώρα με άλλαξε από το Μέρλιν. τώρα είμαι Σουλτάνα. Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γεια σου Σουλτάνα μου με τα ωραία σου. Την πήγε, και που δεν την πήγε ο μέλλον από ό,τι φαίνεται σύζυγός της. Σε χαμάμ την πήγε. Χαρέμι να μαθαίνει τα κόλπα.

0: κάνει τραγούδια. Διεθνή. Ταξίδι, ένα ταξίδι είναι.
1: Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του.
0: Έτσι διέταξε η φρουρά του Σκάι να φέρουν μπροστά τη Σία Κοσιόνη. Θα της πούνε δύο κουβέντες. Να της κλείσουν την πόρτα στα μούτρα. Να την αποκαθιλώσουν. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει Σκορδά.
2: Αλλά εκεί που περίμενες να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου και υπήρχε και ένα παράθυρο ας πούμε ανοιχτό, βλέπεις ότι γίνεται μία αποκαθήλωση του ονόματος Σίας Κοσιόνη από το Sky της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν το σταθμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι γνώμη μου τώρα ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού λέει ότι εμείς έχουμε στηρίξει, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας, πρωτιάς, δεν ξέρω τα νούμερα κτλ.
3: Εννοείται δεν υπάρχει εντολή ότι ο καθένας επί προσωπικού δεν θέλει να αποδομήσει τις 20 αυτοί που το κάνουν.
2: Προφανώς. Ναι. Δηλαδή τι αποδομεί στα 20 σου χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό. Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό αν το κάνεις αυτό.
3: Όπως το λες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε Σιφέ, πρώτη φορά είναι. Εκεί σου να κάτι θα έχει πάρει το μάτι σου.

0: πληκτό.
1: Η βρύση δεν λειτουργεί στο Sky. Τυχόν και πάνε και πιούνε και ανεβούν λογαριασμοί και δεν έχουν να πληρώσουν. Φεύγει πάντως η ΣΥ, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί να τη... ένα καλό κατεβόδιο να τη ευχηθούμε. Να γίνει!

0: Ιστορία. Παρακαλούμε, αν θυμάστε κάποιον να φεύγει από το Sky και να φεύγει με καλό τρόπο, να μας στείλετε το όνομα για να το φωνάξουμε, να μας πει τι ακριβώς του συμβαίνει.
1: Πάγωσε στη στέγη.
0: Βέβαια δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Η Ιωάννα Αμαλέσκου, άλλη μια σωστή κυρία της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας, όλα τα συνδυάζει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, η Ιωάννα βρήκε με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να φτύσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα και για σένα και για το Λάμπρο και έχεις βρεθεί και στο στόχαστρο αρκετές φορές. Θα ήθελες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα?
3: Εγώ στη φάση αυτή δεν έχω να πω κάτι. Ξέρω τη δική μου αλήθεια, ξέρω γενικώς ότι τα πράγματα είναι ok και προχωράω. Αυτό κάνω. Εγώ είμαι σε έναν δρόμο, για να καταλάβεις τώρα, που δεν βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ενώ αυτά που λέμε, που σε αποπροσανατολίζουν, όχι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται ή δεν βλέπω, αποκομμένη, με το να είμαι αποκομμένη.
2: Ποιο είναι το συνέστημα της Ιωάννας Μαλέσκου τη συγκεκριμένη περίοδο?
3: Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες, από όποιο στόμα και αν βγαίνει αυτή η αλήθεια, και αντιλαμβάνομαι με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους ταιριάζω και με ποιους καλό είναι να είμαι απομακρυσμένη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τις αλήθειες. Ποιος λέει αλήθεια, όποιος λέει υπέρ μας. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
5: Είσαι το τέρι μου.
0: Ενώ εσύ που λες την αλήθεια,
5: είσαι το πώς
0: μου ταιριάζεις. Πάμε βόλτα με αμαξάκι.
5: Τράβα μαξάκι μου, τράβα λογάκι μου, πάμε στην άκρη.
0: Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα ωραίτερα δίδυμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά κάνανε και συναυλίες, τραγουδούσαν και ζωντανά πάρα πολύ ωραία. Είναι Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μετά τη sold out του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Βρε καλό στο Θύμιο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Λέει ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος φώναζε στις συγκεντρώσεις ότι θα σκίσει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, αλλά μόλις του υποσχέθηκαν τη θέση του νέου πρωθυπουργού, σταμάτησε να το φωνάζει. Καλά τα λέει ο Θύμιος, νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό μας, ποιον αναφέρεται. Αλλά μπράβο στο Θύμιο, γιατί έχει και το θάρρος της γνώμης του και υπογράφει κανονικά με το όνομά του, όνομα και επώνυμο έχουμε εδώ μπροστά. Γιατί είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και λένε πολύ έντονα πράγματα, αλλά κρύπτονται ταυτόχρονα. Είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, το οποίο τους επιτρέπει να λένε μερικές φορές και ψεματάκια, μερικές φορές να προσβάλλουν και τους αντιπάλους. Εις εξ αυτών, ακούει το όνομα Γεώργη Ζούκοφ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει στο μάτι σας κάποια ανάρτησή του, που είναι ιδιαίτερος αιχμηρός κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο Γεώργη Ζούκοφ?
10: Γεώργη Ζούκοφ! Τον ξέρετε, τον έχετε διαβάσει? Άρα δεν ξέρετε ο Γεώργη Ζούκοφ, ζείτε σε μια άλλη χώρα. Ποιος λοιπόν είναι ο περίφημος Γεώργη Ζούκοφ, που επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που παραπληροφορεί? Είναι ένας κύριος, ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Λιβάνιο, εργαζόμενος στην εταιρεία Blue Sky, στη γνωστή, που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ τα καταθέτω στη Βουλή, ο κύριος Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάνετε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας. Τον τοποθετεί λοιπόν στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος Αντώνη Τρίτσι με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρακράτος στις Επιτροπές Αξιολόγησης.
9: Εντάξει, το παρακράτος είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινωνική ζωή, όχι μόνο την πολιτική. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής φύσεως, εκεί το ρίχνουμε.

0: ερωτήσεις, παρακράτος, σκάνδαλα. Αυτά στην Ελλάδα. Υπήρχαν χώρες που ήταν πραγματικός παράδεισος, επίγειος παράδεισος. Βεβαίως και υπήρχε, παρακαλώ, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Να καταδικαστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στο στόχαστρο τις ίδιες τις λαϊκές ελευθερίες και βάζει όλους υποκαθεστώς παρακολουθήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παρακολουθήσεις.
2: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ενδιαφέρον να το ακούμε αυτό από το ΚΚΕ.
1: Ποιο από όλα.
3: Η Σοβιετική Ένωση θα παρακολουθούνταν όλοι.
1: Ναι. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, κύριε Αγγέλε Στράθη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο, πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο
1: πρόσφατα. Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες. Είχε ελευθερία να δουλεύει 7 ώρες. Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός απολαύσανε άλλες ελευθερίες και στο σοσιαλισμό.
4: Και αυτοί που την νοσταλγούν μας κουνάνε και το δάχτυλο.
1: Είχε ελευθερία να δουλεύει, να έχει δωρεάν υγεία, να έχει δωρεάν παιδεία.
0: Όλα ήταν τεράστια, θέλω να σας πω, την εποχή του κομμουνισμού, σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλες παρελάσεις, τεράστιες. Τάγκς να δούνε. Χανόταν το μάτι, όχι σαν τώρα ο Πούτιν που κάνει παρέλαση και δεν έχει ούτε ένα άρμα ερπιστριοφόρο. Με τον Μιθάρος έγινε εσύ κατήγορος των δολοφόνων, των σταχτοχρώμων και των χιτλερικών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. 3 εκατομμύρια ευρώ Ηλίας Πύρας απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. 117 οι απάτες, μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες το βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας 21χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, θα στα πω αμέσως όλα μαζί, ονόματα, θυμίσου τα. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη Περί. Κάτσε να την κάνω πιο βαριά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη. Όχι, αυτό είναι Παραδεινό. Του Βαγγέλη Περί, τέλος πάντων. Και σήμερα γενιάζουμε νέες ενότητες. Θα πάθετε την πλάκα σας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που λέει αστεία. Αυτός που βγαίνουν και έχει κοινό από κάτω και λένε. Γελάμε. Ωραία πράγματα. Κορυφαίος της κατηγορίας, ο Σίλας Σεραφείμ. Έλα, Σίλα, τι έχεις ετοιμάσει. Α, για το φασουλί. Σ' ακούμε.
4: Έχουμε και εμείς όμως στυλ αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
5: Είπαμε εμείς τίποτα.
4: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
6: Έλα. Εσύ Σταμάτη, για ποιο στυλ μιλάς. Το καλλιτεχνικό, το πρώην ή αυτό εδώ. Γιατί αυτό εδώ το στυλ φλερτάρει με αυτό της Ανίτας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά είσαι φουλ τρασούρα. Και να πει κανείς ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και αυτό είναι επιβαρυντικότερο.
4: Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επιοικός. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
6: Αυτά είναι τα χειρότερα, βρε άνθρωποι. Να είσαι παρακεντές του Κοκλώνη.
4: Σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
5: είναι,
4: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
6: Όχι στα μάτια. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεφτιλίζεσαι. Επιλογή είναι. Δεν κρίνω. Παρατηρώ. Εγώ δηλαδή εδώ βλέπω έναν άνθρωπο από προσανατολισμένο που έχει χάσει το κέντρο του, έχει μουντζώσει τη ζωή του και αριστερά την εφηθόδη. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
3: Α, πολύ σκληρός απέναντι στο Σταμάτη. Σταμάτη, απευθύνομαι σε εσένα, μην δίνεις σημασία. Τα έχει πει και ένας άλλος Σταμάτης, ο Κόκοτας. Βρε, δεν πάνε να λένε. Άστους να λένε, άστους να πούνε, έχουν θεματάκια.

0: μια συγκίνηση, ένα δέος, ακούγοντας προηγουμένως τις αναφορές στο Νίκο Κοκλώνη. Βλέπετε ότι κομπιάζω. Γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας ο Νικόλας. Κάτι θα μας πει. Πάντα όταν ανοίγει το στόμα του λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα Νικόλη.
1: Κόντρα δεν έχουμε κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα πολλές φορές και συνήθως το 99% μπροστά μου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτη στο πρώτο σοου. Τι να κάνουμε που δεν είμαι με τις ομάδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νίκο, καλά τα είπα πριν από λίγο, δεν χρειάζεται στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Φαντάζομαι ότι σας καίγεται και καρφί και καλά κάνετε. Αλλά θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα με τον Νίκο Κοκλώνη. Γι' αυτό ακούσα τι κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που κάνει προτάσεις. Του λέμε τι τραγούδι να πει όταν θα επανέλθει το Σάββατο με το καλό στο Jazz The Two of Us. Δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να αλλάξει τους στίχους, να τους κρατήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάρ' το, στο δίνω.

0: Εδώ και χορευτικό. Όπου λάγια τέτοια. Σας λέω
1: χρωστά παντού. Και φοράει ένα ωραίο κοστούμι. Φαίνεται μπούστο τα πάντα. Άντρεχο. Χρωστά παντού.
0: Χρωστά παντού. Μη μου μιλάει. Τέτοια διαφήμιση στο Just δεν κάνει κανένας άλλος. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε αυτή την πρωτοπορία. Αρχίσανε τώρα όλοι και σταυρώνε το Τσίπρα. Δεν τα έλεγε καλά, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Ίσαρε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκανε στο χιλιοστό, στο Sky, που είχαν μια πολύ σημαντική άποψη, βαρύνουσα θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμάστε πάντοτε λέγαμε ότι από τους πιο σοβαρούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σταθάκης, βουλευτής Χανίων τότε και μετά είχε γίνει και υπουργός οικονομικών. Επιμένουμε ότι είναι από τους σοβαρότερους που εκείνη την εποχή διαχειρίστηκαν την τύχη μας και φαίνεται.
2: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
3: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
4: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
3: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θεμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Α, λοιπόν, κάτσε τώρα, τώρα το κατάλαβα. Αυτό ότι εμείς θα παράμε την πεντοζάλη και εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ήταν για το θεμικό. Γι' αυτό θυμώσαμε μετά. Επιστρέφουμε σε αυτήν την ωραία εποχή. Έχουμε φέρει όργανα ζουρνά.

0: αυτός που τραγουδάει λέγεται Τσίπρας επίσης. Ο θείος του. Γι' αυτό είναι και άσωστος ζουρνά. Και από κάτω τώρα οι αγορές χορεύουνε. Υποσχεθήκαμε ότι σήμερα θα έχουμε καινούργιες ενότητες. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το θυμάστε? Αυτό που ήταν με την αλήθεια, όχι ο ρος της αλήθειας, κάπως αλλιώς το λέγανε, αλλά έβαζες μια δυσκολία σε κάποιον να πει την αλήθεια ψέμα και μετά έβγαινε το αποτέλεσμα. Λες μπαρούφε, εσύ μπράβο σου, υπηρέτησες την αλήθεια. Λέμε να το παίξουμε, έχουμε βρει, με το Μητσοτάκη, είστε?
1: Υπήρξε μπάζωμα στα Τέμπη. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή άποψη. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
2: Εσύ έχεις στα χέρια σου δύο καταθέσεις αστυνομικών στη δικαιοσύνη που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν πιέσεις για να επιτρέψουν τον μπάζωμα του χώρου.
3: Μία σειρά από κυβερνητικά, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι
2: της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Λένε ποιοι τους πίεσαν.
3: Ακριβώς θα ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός.
1: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ψέμα.
0: Είπες ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για τους κακόβουλους. Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια, όπως η Ιωάννα Μαλέσκου πριν. Πέστε μας μια αλήθεια, ρε παιδιά. Έλα, Βίκυ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Και η ζωή η άχαρη για μας θα είναι ζάχαρη. Και πες ό,τι θέλεις. Έχουμε ένα Viber το οποίο ανταποκρίνεται στον αριθμό 6947-989-989 και ήδη έχουμε τις εξής επικοινωνίες. Ο Δημήτρης, καλώς το Δημήτρο, μας λέει, είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Σρόιτερ στην περίφημη εκείνη συνέντευξη ότι αυτά με διαβεβαίωνα σε σχέση με το ατέμπι από ό,τι φαντάζομαι. Α, για το πάζωμα, σωστά, και όχι μόνο. Και γεννιέται λέει το ερώτημα βέβαια, πώς δεν ρώτησε ο κύριος Ρόιτερ τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον κύριο πολύ μ' αρέσει, ποιος τον διαβεβαίωσε. Ναι, θα απαντήσει σιγά σιγά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως λένε και άνθρωποι που ξέρουν. Ο Θήμιος επανέρχεται λέει να υπενθυμίσουμε και πως την τριάδα των πολιτικών απαταιών. Τι εκφράσει είναι αυτές, ρε Θήμιος, σε παρακαλώ, πάρ το πίσω. Τέλος πάντων, το ξαναλέω. Τότε είχε μπει και εκείνος που φώναζε μέσα στη Βουλή στα 4. Ποιος ήταν, μας βάζεις δύσκολα στα 4, τον ακούσαμε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι να μας πεις, αλλά και εσύ που δεν είσαι ο Θήμιος, πάρε και το 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο, ή γράψω στο email oner@alfaradio99.gr. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα, καλοκαιρινή σχεδόν, κάνει ζέστη, ταυτόχρονα είναι και ανοιξιάτικη γιατί παντού η φύση οριάζει, χρώματα παντού, πορτοκαλιά, κόκκινα, γαλάζια, της φωτιάς κόκκινα. Τα λέω σαν να είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
6: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
7: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
6: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν με ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ή ένα.
8: Ή μπλε ή μαύρο.
6: Θα ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
7: Ή κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
6: Τα εκτυφλωτικά κόκκινα,
7: καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
6: Το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
7: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
6: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
7: Τι δεν σου αρέσει.
6: Σαν μόλις ξύπνησα.
7: Τι μόλις. Ποιο?
9: Το στυλ, τον πιτζάμα.
6: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
10: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
6: Μπράβο.
7: Έτσι βλέπω.
6: Θα πάτε μπροστά.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Βάλτε πολύ χρωμαρούχα. Το έχει υιοθετήσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Δηλαδή βάζει κάτι ωραίες γραβάτες, φωσφορίζουνε. Το βράδυ μπορείς να βλέπεις κιόλας σαν σκοτάδι. Και κάτι ωραία κοστούμάκια. Μπορεί καμιά φορά να μην ταιριάζουν, αλλά είναι και τα δύο έντονα. Σαν ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο, πολύχρωμο. Το έχουν εμείς μέχρι και οι Rolling Stones. Σε ένα τραγούδι θα μπορούσαν να το έχουν γράψει οι Beatles.

0: ωραία, λέγαμε για την άνοιξη ότι έχει χρώματα, αλλά δεν έχει μόνο χρώματα. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις της ανοίξεως. Οι αισθήσεις, ξέρετε, λίπιντο, ανεβαίνει, όλα, αλλά πολύ ψηλά. Και αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ασχοληθούν με ένα θέμα μη λειτουργίας των ακουστικών. Αν έχει μόνο, θα λένε, φτιάξε τα ακουστικά. Τώρα που είναι άνοιξη, δημιουργείται μια άλλη επαφή, ακούγονται άλλα λόγια.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Πώς και έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είναι στο φόρουμ αυτό. Μόνιμο.
3: Τώρα κοιτάξτε.
2: Μην το ξαναβγάζετε, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου. Θα το φτιάξω. Κανονικά η ζωή έπρεπε να έχει φροντίσει ήδη να το έχει φτιάξει.
3: Γεωργία, βλέπω ότι δεν.
2: Α, το αγάπη μου, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν μου το φτιάξει ο Μάνο, Γιάννη, πες μου λίγο τα νέα μέχρι να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ θα σου πω. Το Μάνο δεν έχει παιδιά. Ο Μάνο φτιάχνει. Το βάζει στη Μαριάννα.
2: Εσύ μόνο το. Όχι, ρε παιδιά, έχει δίκιο.
3: Τι κάνει.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαριάννα.
3: Μου έχετε βάλει ένα τοπικό ακουστικό. Γιατί θέλετε να. Υπάρχει φορά στη σχέση με τη Γεωργία Λινάρδου.
1: Πώς το είπε η Γεωργία, και δεν το βγάζουμε το ακουστικό.
2: Ναι, δεν το βγάζουμε το ακουστικό, αλλά βγαίνει.
3: Δεν μπαίνει, παιδιά, το ακουστικό.
2: Μπορείς, έχει δίκιο, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, Ζωή, για να βοηθήσουμε τη Μαριάννα. Ταινία, να το κολλήσουμε σε αυτή.
2: Έχει λίγο. Έχει λίγο. Πολλά. Τι, γκαφέρ.
3: Ωραία, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε. Τζο.
1: Α, ή σιλικόνη φέρτε, να το βάλουμε.
3: Σας έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ στο κινητό.
2: Άμα σου ρίξω κόλλα μέσα στα αυτή, λες να πιάσει.
1: Σιλικόνη, σιλικόνη.
2: Μαριάννα.
1: Λοιπόν,
2: για βάλε εσύ, τακτοποίησε το μη σε.
1: Βάλ το μόνη σου, Μαριάννα.
2: Εντάξει, εντάξει. Οκ.
3: Το βάλες.
2: Ωραιότατα, ναι.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες.
2: Είμαστε μια χαρά.
3: Ο Γιάννης,
2: άστονα παιδάκι μου. Ο Γιάννης είναι.
3: Θα σου πω κάτι. Προσέξτε να δεις. Ερχόμαστε να κάνουμε ανάλυση πολέμου. Όχι αστεία τώρα, δεν πέσουμε εδώ μέσα.
2: Δεν
3: και
2: είναι
3: ο Γιάννης έρχεται και. Τι γίνεται,
1: τι ώρα κάνει ανάλυση
2: με γύρισμα, είναι.
3: Γιατί μου το έβγαλε, αφού μου το βάλε ο Μάνος.
1: Τι ώρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μετά ασχολήθηκα με τον πόλεμο, λογικό. Αλλά αυτή ήταν μια εισαγωγή που άρμοζε πάρα πολύ, ταιριαζε. Αχ, είπαμε. Άνοιξη.

Εσείς τώρα που είστε στο γραφείο και ακούτε αυτή τη μουσική, τολμήστε. Βάλτε πιο δυνατά το ραδιόφωνο, κοιτάξτε τον απέναντι συνάδελφο, την απέναντι συναδέλφισσα, ό,τι τέλος πάντων γουστάρετε, και αρχίστε να χορεύετε. Ένα βαλτσάκι. Αξιάτικο. Και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Από πού περνάει ο έρωτας, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι γνωστή. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχουμε λοιπόν στο κάτι ψήνεται που έχουν μαζευτεί για να φάνε. Και αφού φάνε, να βαθμολογήσουν. Και κανονικά θα πρέπει να μιλάνε. Τι ωραίο που είναι μαγειρεμένο, έχει πέσει πολύ αλάτι. Τέτοια αυτά που λένε σε αυτές τις εκπομπές. Αμ δε, είπαμε. Είναι άνοιξη.
1: Στα όπα όπως έχει.
2: Ιδέες.
3: Είδες και τον τρόπο που το βάζω, ε.
1: Στάθη.
0: Όπα.
1: Ο Στάθης γενικά μέχρι στιγμής μου κάνει τρελό καμάκι.
3: Και από το χτες είμαι πολύ επηρεασμένος με τη Μαρίνα. Νιώθω ότι έχω δεθεί, συνδεθεί πνευματικά.
4: Όπα.
3: Και έχω μία...
5: Σας εύχομαι και καλά, Στέφανε.
4: Δεν γίνεται.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις θα πάει.
3: Τη Μαρίνα την πειράζω λιγάκι.
4: Δεν το πήρε έτσι.
3: Προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βολιδοσκοπήσω αν και αυτή νιώθει κάτι ίδιο. Από χτες το βράδυ μου έχει σφινώσει η ιδέα.
4: Όχ.
3: Να πω ένα ταξίδι μακρινό με τη Μαρίνα. Να, κάπου σε ένα ειδηλιακό μέρος.
4: Στο Δίλεση.
3: Πώς σου φαινόταν η ιδέα?
1: Ότι θα πήγαινε μόνη μου, είμαι άλλη παρτενέρ.
3: Λες, με γιώνεις τόσο πολύ, τόσο εύκολα.
1: Μ' αρέσει κάποιος άλλος γι' αυτό.
4: Χιλόπιτα.
2: Πιασμένη.
4: Την έφαγε.
3: Η Μαρίνα με γιώνει στην αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει ισχύουν κιόλας. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο ενδιαφέρον και να θέλει να παρατείνει την αγωνία.
4: Όχι.
3: Ή να θέλει να είναι λίγο πιο δύσκολη και καλά κάνει. Έτσι πρέπει.
2: Ο Στάθης μπορεί να θέλει τη Μαρίνα.
4: Τη θες κι εσύ.
2: Μπορεί να πάει στη Μαρίνα Φλίσβο.
4: Oh.
2: Είναι πιο διαθέσιμη.
4: Μόλις με πήραν από Φλίσβο, ούτε εκεί τον θέλουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Στάθη, πώς το κατάλαβες? Πώς κατάλαβες τα αισθήματα της Μαρίνας? Τα κρύβει, θέλει να πάει με άλλον, αλλά στην πραγματικότητα εσένα γουστάρει. Στάθης, το επωνομαζόμενο καμάκι.

0: Το καμάκι είναι η σύγχρονη Τρίενα. Ποιος κρατούσε Τρίενα? Παλιός Θεός, έλα σε βοηθάω. Στη θάλασσα έμενε. Είχε μακριά μαλλιά. Ωραία. Είχε γοργόνες γύρω γύρω. Το έχουμε δει και σε μια ταινία. Ο Ποσειδώνας. Σωστή απάντηση. Μας έβγαλε την πίστη για να το βρεις. Ο Ποσειδώνας λοιπόν. Ο Ποσειδώνας είναι και ο υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου που όλοι θα ψηφίσουμε και θα βγει πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε. Παλιά δεν μας έλεγε τι πιστεύει, αλλά τώρα είναι υποψήφιος. Επαναλαμβάνουμε, είναι υποψήφιος. Και ως υποψήφιος του Βελόπουλου είναι υποχρεωμένος να πει και καμιά αποκάλυψη.
1: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις. Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Πως κάποτε πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης. Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα. Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ. Γιατί Ιούλιο? Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπηρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη. Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Με το πρέτετο. Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη, τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή, το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από σένα. Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξες. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίζεις Βελόπουλο για την ανατροπή, ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους. Μην τους αφήσεις να αποφασίσουν για σένα. Διάδωσέ το πριν το κατεβάσουν.
0: Αυτό ότι η αστική τάξη και η νέα τάξη πραγμάτων κατεβάζουν τέτοιες αναρτήσεις και τέτοιες τοποθετήσεις σαν του Ποσειδώνα Μπίλτερμπεργκ, δεν το περιμέναμε. Πόλεμος, κανονικά πόλεμος. Γίνεται το σώσε, παιδιά. Να και ο Γιώργης, άντε πάνε με τις γοργόνες. Τι να κάνουμε, κολλήματα είναι αυτά. Με το μεταξύ, ο Ποσειδώνας που ακούσαμε, αν θυμάστε, οι επιμελείς ακροατές θα το θυμούνται, είχε πει ότι θα έχουμε εκλογές στα Χριστούγεννα, μετά είπε ότι θα έχουμε εκλογές στο Πάσχα, τώρα το πήγε στον Ιούλιο. Κάποτε θα το πετύχει, αλλά δεν σας τα έλεγα. Το σώσε σας λέω.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
2: Κέλπακ.
1: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Thank you.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.